Έχει ανοίξει ο καιρός και μυρίζει ξανά καλοκαίρι. Νιώθω πια τυχερός, μόνο που σου κρατάω το χέρι. Σταματάει η βροχή, κάθε μπόρα κοντά

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

άγριους φίλους που χτυπούσαν τα σπαθιά τους. Ξάπλωνες νύχτα στα βρεγμένα τα καλάμια και δίπλα ο Έλβης είχε ανοίξει

δε βλέπει δάκρυ να σαλεύει και ποτέ δεν περιμένει την αυγή. Κάτι

τους νόμιζες πως τους είδες να τελειώνουν και φεύγεις για άλλους ουρανούς. Για μένα είσαι απ' αυτούς τους χαμηλούς χαρταετών.

Αστέρια στήσανε χορό σαν ένα καρδιοχτύπι. Μια ζωή πιο φωτεινή.

έχει. Ράδιο Εστιαία 100,4. Η ώρα είναι 8.

με δίχως πασαπούρτι που έφτασε στο τόπο μου. Με δίχως πασαπούρτι ανατριχιάζουν τα κορμιά, στενάζουνε τα στήθια, σκάρτη που είναι η ζωή, πικρή που είναι η αλήθεια, σκάρτη που είναι η ζωή, πικρή που

του βράχου την αποχή. Στις θαλασσάς την αγκαλιά, στου βράχου την αποχή.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 8:30. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
3: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
3: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας, ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
3: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
3: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο, Ιστιαίας Εδιψού.
3: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-5989-363.
3: Καρατσόλιας Γουτ.

συχνά όπως και στο όνειρό μου με τα λεξίπτωτό μου. Κάποιοι κοιμούνται στο μπετό και έχουν για προσκεφάλι το πλαστικό μπουκάλι.

0: Πολυστιαία. 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 9.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
4: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
3: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
4: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Νικολάου.
4: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών.
3: Wurth, Domus, Benman, Conmetal Meister, FF Group, M-Metal.
4: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Ειδιψού, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
3: Τηλέφωνο 222-60-24518.
4: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2,5.
3: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ.
5: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινά από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
6: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
5: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
6: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
5: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
6: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
5: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
6: Τηλέφωνο 698-216-7954.
5: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

Θέλεις δουλειά για το καλοκαίρι? Θέλεις να εργαστείς στο Club Med και να ζήσεις μια μοναδική επαγγελματική εμπειρία στην Ελλάδα ή τη Γαλλία? Οι υπεύθυνοι προσλήψεων του Club Med έρχονται στην Ειδυψώ για να σε γνωρίσουν από κοντά και να σε ενημερώσουν για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στο Κρεκολίμανο αλλά και στα ξενοδοχεία του Club Med στη Γαλλία. Θα σε περιμένουν την 5η 4 Ιουνίου από τις 12 ως τις 4 το μεσημέρι στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη στα Λουτρά Ειδυψού. Μπορείς να πας με το βιογραφικό σου ή να κάνεις την αίτησή σου εκεί.

0: Ραδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 9:30. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
3: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
4: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
3: Αξεσουάρ για το κινητό.
4: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
3: Ειδική που και ψαρέματος.
4: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
3: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
4: Εδώ τα έχεις όλα.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα αγαπητοί ακροατές. Καλημέρα από την Βόρεια Εύβοια, καλημέρα από την Εστιαία. Είναι Παρασκευή σήμερα 29 Μαΐου. Μαζί σας είναι ο Γιάννης Οτσελίκας και η εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις αλλά και χρήσιμες πληροφορίες. Τα τηλέφωνά μας, τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για να μας κάνετε τις παρατηρήσεις σας, να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, να παρεμβαίνετε ζωντανά στην εκπομπή βάζοντας τις απόψεις τα επιχειρήματά σας. Είναι το 2226055010 και 55011. Οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr. Εκεί μπορεί να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Μαζί μας τώρα, εδώ στο στούντιο, στην κονσόλα, είναι ο Κώστας Οχατζής. Ο Κώστας Οχατζής έχει την ευθύνη για την ροή της εκπομπής. Έχει επίσης την αποκλειστική ευθύνη για τις τηλεφωνικές γραμμές που βγαίνουν στον αέρα. Πριν περάσουμε στην θεματολογία μας, να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Πολύτερο ΜΕ, η οποία βρίσκεται στους ωραιούς και παράγει τους οδοκαθαριστές τις γνωστές μπατονέδες Tippers. Χορηγός μας είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη με έδρα τα Λουτρά της Εδιψού και την Λίμνη Ευβοίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδους επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτηρίων όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας στο ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες και κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοσης του έργου αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατοώρες και υλικά. Έτσι, σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα με το γραφείο των Λουτρών της Εδιψού είναι το 698-3439-981 και με το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-00-58-432. Να πω ξεκινώντας πως σήμερα ξεκίνησαν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους μαθητές των γενικών ηλικίων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και της λογοτεχνίας. Ενώ για τους μαθητές των επαγγελματικών ηλικίων οι εξετάσεις θα ξεκινήσουν αύριο με το μάθημα των νέων ελληνικών. Να πω επίσης πως σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας θα προχωρήσει το εργατικό κέντρο της Εύβοιας σήμερα στις 7 το απόγευμα στην πλατεία της Νέας Αρτάκης με αφορμή το θάνατο δύο εργαζομένων σε ώρα δουλειάς μέσα σε διάστημα 10 ημερών. Το εργατικό κέντρο στην ανακοίνωσή του κάνει λόγο για συνεχή αύξηση των εργατικών ατυχημάτων και δυστυχημάτων που οφείλονται κυρίως στις σοβαρές ελλείψεις στα μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Ζητάει να παρθούν ουσιαστικά μέτρα προστασίας των εργαζομένων και να ενισχυθούν οι ελεκτικοί μηχανισμοί. Και από το εργατικό κέντρο της Εύβοιας και την συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα γίνει σήμερα, να πάμε σε ένα τροχαίο που είχαμε χθες, στον δρόμο από Ιστία προς το Πευκή, όταν μοτοσυκλέτα εξετράπη της πορείας της με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός της. Στο σημείο πήγαν δυνάμεις του αστυνομικού τμήματος της Ιστίας και της πυροσβεστικής, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο τραυματίας διακομίστηκε στο κέντρο υγείας της Ιστιαίας.

Την πληρωμή αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ σε δικαιούχους παραγωγούς ύψους 24 εκατομμυρίων ευρώ για ζημιές στις καλλιέργειες για το 2025 αποφάσισε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Κινάς σε συνεργασία με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ. Σε ανακοίνωσή του, ο ΕΛΓΑ λέει πως πέτυχε στην επαρούσα περίοδο να πληρωθούν οι αποζημιώσεις νωρίτερα από κάθε άλλη φορά. Και πάμε, αγαπητοί ακροατές, τώρα σε μια ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Σημεών Κεδίκογλου για την υποστελέχωση του ΕΦΚΑ της Ισιαίας. Το θέμα λοιπόν της ερώτησης είναι να ενισχυθεί άμεσα η τοπική διεύθυνση ΕΦΚΑ Βόρειας Εύβοιας στην Ισθία με το απαραίτητο προσωπικό. Λέει λοιπόν ο Σημεών Κεδίκογλου τα εξής: η τοπική διεύθυνση ΕΦΚΑ Βόρειας Εύβοιας με έδρα την Ισθία αποτελεί μια κρίσιμη υπηρεσία κοινωνικής ασφάλισης για ολόκληρη την Βόρεια Εύβοια. Σύμφωνα με τον ίδιο, τον ηλεκτρονικό ΕΦΚΑ εξυπηρετεί τους ασφαλισμένους εντός των ορίων του Δήμου Ισθίας Εδιψού και Μαντουδίου Λίμνης και Αγίας Άννας, δηλαδή μιας περιοχής με σχεδόν 32.000 μόνιμους κατοίκους. Συγκεκριμένη τοπική διεύθυνση περιλαμβάνει στην Ισθία τρία βασικά τμήματα: διοικητικού ασφάλισης και εισφορών Μητρώου και ασφαλιστικού βίου, συντάξεων και παροχών, καθώς και ένα γραφείο κοινωνικής ασφάλισης στο Μαντούδι, γεγονός που αποτυπώνει το σημαντικό εύρος των αντικειμένων αλλά και την γεωγραφική διασπορά της υπηρεσίας. Ωστόσο, λέει ο βουλευτής, σύμφωνα με... Ωστόσο, λέει ο βουλευτής, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη μας, η υπηρεσία εμφανίζεται σημαντικά υποστελεχωμένη με σχέση με τον όγκο εργασιών που καλείται να υλοποιήσει. Συγκεκριμένα, απασχολεί 9 υπαλλήλους, αλλά στην πράξη λειτουργεί περίπου με 7 διαθέσιμους, ενώ παλιότερα στο οργανόγραμμα καταγράφονται οργανική ανάγκη 18 ατόμων. Επιπλέον αξίζει να σημειωθεί ότι επίκενται και αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης. Στο πλαίσιο αυτό τα ίδια στοιχεία κάνουν λόγο για αναπόφευκτη συσσόρευση εργασιών σε πεδία που περιλαμβάνουν συντάξεις, ασφαλιστικό βίο, εισφορές, οικοδομοτεχνικά έργα, νέες επιχειρήσεις, ενώ η κάλυψη των αναγκών των εργαζομένων τουριστικό τομέα προσθέτει νέα βάρη. Η εικόνα αυτή αποτυπώνει την αντικειμενική και πρακτική αδυναμία μιας υπηρεσίας πρώτης γραμμής να ανταποκριθεί στον κοινωνικό της ρόλο λόγω της έλλειψης του αναγκαίου προσωπικού. Η κυβέρνηση, λέει ο Σημεών Κεδίκογλου, προβάλλει την ψηφοποίηση ως θεραπεία για όλα, όμως συνεχίζει να υπάρχει η καθημερινή προσέλευση του κοινού στις τοπικές διευθύνσεις και ειδική εξυπηρέτηση για συνταξιοδοτικά αιτήματα, πιστοποίηση χρόνου, ασφάλιση και απονομές. Άρα δεν αρκούν οι πλατφόρμες όταν λείπουν οι άνθρωποι. Επιπλέον, ενώ ο ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων του 2025 έβλεπε 220 θέσεις για τον ηλεκτρονικό ΕΦΚΑ, δεν έχει αποσαφινιστεί αν και πόσες κατευθύνονται σε υποστηλεχωμένες περιφερειακές υπηρεσίες όπως η Ισθία. Η κάλυψη των αναγκών με πρόσληψη μόνιμου προσωπικού αποτελεί ασφαλώς ιδανική λύση. Ωστόσο, μέχρι να γίνει αυτό, θα μπορούσαν να εξεταστούν από το Υπουργείο και άλλες πρακτικές λύσεις. Για παράδειγμα, υφίστανται προγράμματα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, της ΔΥΠΑ δηλαδή, για απασχόληση σε φορείς της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ αυτών και νομικά πρόσωπα δημοσίων δικαίου, όπως ο ΕΦΚΑ, με το 12μηνη διάρκεια και δυνατότητα παράτασης, τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν επικουρικά και χωρίς φυσικά να υποκαθιστούν τις αναγκαίες μόνιμες προσλήψεις. Επομένως, επειδή η ενίσχυση της τοπικής διεύθυνσης του ΕΦΚΑ Βόρειας Εύβοιας στην Ισθία με το αναγκαίο προσωπικό είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας, ρωτάται η αρμόδια υπουργός, πρώτον, πόσες οργανικές θέσεις προβλέπονται σήμερα για την τοπική διεύθυνση Βόρειας Εύβοιας με έδρα την Ισθία και πόσες είναι κενές ανά κλάδο και ανά τμήμα. Δεύτερον, πόσοι υπάλληλοι υπηρετούν πραγματικά σήμερα στην Ισθία και στο Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης Μαντουδίου, εξαιρούμενων μακροχρόνιων αποσπάσεων ή μη διαθέσιμων υπαλλήλων. Και τρίτον, ποιο άμεσο σχέδιο στελέχωσης υπάρχει με μόνιμες προσλήψεις μεταξύ μετακίνηση ή αξιοποίηση του προγραμματισμού των 220 θέσεων στον ΕΦΚΑ. Και τέλος, θα διατεθούν άμεσα έστω μεταβατικά υπάλληλοι μέσω διαθέσιμων προγραμμάτων της ΔΥΠΑ ή άλλων εργαλείων ώστε να αποσυμφορηθούν τομείς όπως η υποδοχή, τηλεφωνικά αιτήματα, το αρχείο, οι διοικητικές εργασίες και άλλα.
Αυτά, αγαπητοί ακροατές, ρωτάει ο Σημένο Κεδίκογλου στην ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την υποστελέχωση του ΕΦΚΑ, της Ιστιαίας.

πριν πάμε στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα για να δούμε μαζί τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να πούμε πως έτοιμη προς ακατάθεση βρίσκεται η κρίσιμη διάταξη νόμου που αναμένεται να δώσει ουσιαστική λύση στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις της Εύβοιας και ιδιαίτερα επιχειρήσεις της Βόρειας Εύβοιας μετά τις καταστροφικές επιπτώσεις από τις καταστροφές του Ντάνιελ και του Ελίας το Σεπτέμβριο του 2023. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σίμος Κεδίκογλου λέει πως υπάρχει σαφής δέσμευση από το αρμόδιο Υπουργείο ότι η σχετική νομοθετική ρύθμιση είναι έτοιμη και αναμένεται άμεσα να κατατεθεί προς ψήφιση προκειμένου να αντιμετωπιστούν σοβαρές αδικίες, οικονομικές εκκρεμότητες και γραφειοκρατικά εμπόδια που ταλαιπωρούν εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα δεκάδες επαγγελματίες. Η παρέμβαση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την Βόρεια Εύβοια, όπου πολλές επιχειρήσεις εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωπες με δυσκολίες, αδιανόητες οικονομικές επιβαρύνσεις και προβλήματα λειτουργίας, παρά τις μεγάλες ζημιές που υπέστησαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα το Σεπτέμβριο του 2023.

0: Radio Estiea 100,4. 100,4.
1: Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
2: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
2: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
2: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
2: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
2: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-5989-363.
2: Καρατσόλιας Γουντ. Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
3: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
2: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
3: Paradox Security.
2: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
3: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
2: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
3: 28 Οκτωβρίου 97. Ιστιαία.
2: Τηλέφωνα 6973-560-488 και 2262-63-00-658.
3: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.

52 λεπτά μετά τις 9, είστε πάντα συντονισμένοι στην συχνότητα του Radio Istia, στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Τα τηλέφωνά μας είναι το 2226 055 010 και 55 011. Βεβαίως οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr. Εκεί μπορεί να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Πριν να περάσουμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Πόλυντρο ΜΕ, η οποία βρίσκεται στους Ωραιούς και παράγει τους οδοκαθαριστές τις γνωστές μπατονέτες Tippers. Χορηγός μας είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη, με έδρα τα Λουτρά της Εδιψού και την Ελλήμνη Ευβίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδους επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτιρίων, όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας στο ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες σε κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοση του έργου, αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατοώρες και υλικά. Έτσι σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα με το γραφείο των Λουτρών της Εδιψού είναι το 698-3439-981 και με το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-0058-432.

Πάμε λοιπόν να δούμε τα πρωτοσέλιδα. Ξεκινώντας από τα νέα, διαβάζουμε: Κυπαρισία η Σεύρων μπαίνει στο οικόπεδο 10. Τι σηματοδοτεί η είσοδος της Αμερικανικής Πολυεθνικής σε ένα ακόμη ελληνικό ενεργειακό μπλοκ. Αλτσχάιμερ, 6 κλειδιά για υγιή εγκέφαλο. Τι να τρώτε, πώς να γυμνάζεστε σώμα και μυαλό και τι να αποφεύγετε. Μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας, μεταβιβάσεις express για όλα τα ακίνητα, επεκτείνεται η ψηφιακή υποβολή δηλώσεων φόρου μεταβίβασης γονικών παραχών, δωρεάν και κληρονομιών και στις περιοχές που βρίσκονται εντός αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού αξιών και ακινήτων. Επίσης διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα των νέων, Ντόναλντ Τραμπ, τι δείχνει το check-up των 80 ετών. Και για επιχειρήσεις έως και 90 μέρες καθυστερούν οι πληρωμές. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι η Καθημερινή. Διαπραγματεύσεις και πύραυλοι. Διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα. Όπλα από την Τουρκία στην Ευρώπη μέσω Εύρου. Οι έρευνες του ελληνικού FBI. Διάβημα προς Κίεβο για το drone. Επίσης καταργούνται εδώ και 50 χρόνια οι πανελλαδικές, πρεμιέρα σήμερα για τις εξετάσεις, οι διαχρονικές εξαγγελίες και γιατί οι πετρελαϊκές επιλέγουν το Ιόνιο. Επίσης εδώ λέει πως και ο πολύ ύπνος βλάπτει την υγεία. 6,4 με 7,8 ώρες ξεκούρασης χρειαζόμαστε κάθε νύχτα. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι η εφημερίδα των συντακτών. Υπό την πίεση της δημοσκοπικής φθοράς, το Μαξίμου δημιουργεί μισθοταϊκή ΕΥΠ μέσα στην ΕΥΠ. Με φωτογραφική διάταξη και σε άσχετο νομοσχέδιο μετατάσσονται στην υπηρεσία οι αποσπασμένοι που τοποθετήθηκαν από τον Πρωθυπουργό. Οργή από την αντιπολίτευση που κατήγγειλε μπετονάρισμα της υπηρεσίας με προετεριανούς ώστε να μην αποκαλυφθεί το σκάνδαλο των υποκλοπών. Επίσης πλυντήριο για κυβέρνηση και ο ΠΚΠ. Λέει εδώ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν, θολή εκεχηρία και πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι η Δημοκρατία. Προωθούν σκανδαλώδη συμβιβασμό εκατομμυρίων με γερμανική αμυντική εταιρεία. Επίσης, βόμβες από Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τους ασίδωτους σέρβισερ στην Ελλάδα. Η νέα έκθεση φωτιά ζητάει από τον Στουρνάρα μεγαλύτερη διαφάνεια και ενίσχυση της υποπτίας των εταιριών που διαχειρίζονται τα κόκκινα δάνεια. Το Ταμείο επισημαίνει ότι οι αρχές θα πρέπει να ελέγχουν πιο στενά αν οι εταιρείες εφαρμόζουν σωστά τους κανόνες, αν λειτουργούν με επαρκείς διαδικασίες και αν τηρούν τις προβλέψεις προστασίας για τους δανειολήπτες. Οργή στο Ηράκλειο για την φυτευτή δομή μεταναστών στις Μολάδες, λέει εδώ η εφημερίδα, και πάμε στην επόμενη. Είναι ο Ελεύθερος Τύπος, μύθοι και αλήθειες για τον φορό αυτοδιοίκησης, για τον νέο έμφυα που σας λέγαμε τις προηγούμενες μέρες, που προβλέπεται στο σχέδιο νόμου που προωθεί η κυβέρνηση για την αυτοδιοίκηση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν, κοντά σε συμφωνία για νέα και κυρία 60 ημερών. Επίσης, κόμμα διαμαρτυρίας, το ΠΑΣΟΚ, επιστροφή στο παρελθόν, το ΕΛΑΣ. Το κόμμα δηλαδή του κ. Τσίπρα, επίθεση Καριστιανού Πασόκ σε Τσίπρα και Χαραλάου τρικούπησε δημοσκόπους. Όλοι εναντίον όλων δηλαδή. Το ζήτημα είναι ότι με την εμφάνιση των δύο κομμάτων, του κ. Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού, φαίνεται να αλλάζει το πολιτικό τοπίο στην χώρα. Στο τραπέζι η παράταση του Full Pass, λέει εδώ ο κ. Πιερακάκης, και πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι η Απογευματινή και διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα: επιστροφές έως 6.531 ευρώ σε 500.000 ασφαλισμένους, αναδρομικά συνολικού ύψους 433.384 ευρώ σε ελεύθερους επαγγελματίες, δικηγόρους, μηχανικούς και υγειονομικούς. Επίσης ο ΠΚΠ, δύο αναπάντητα ερωτήματα για την έκθεση τη Χειροπούλου.
Και Μητσοτάκης στόχος να μπει στις, στην δημόσια υπηρεσία της τεχνικής νοημοσύνης, στη δημόσια υπηρεσία, συγγνώμη, η τεχνική νοημοσύνη. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι η Κόντρα. Πανικό στο Μαξίμου από τα αποτελέσματα των νέων μετρήσεων. 9% διαφορά Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς. Δείχνουν οι κυλιόμενες δημοσκοπήσεις. Αλέξης Τσίπρας διαμπολίζει ολόκληρο το πολιτικό φάσμα. Η επέλαση του Αλέξη Τσίπρα αναγκάζει το Μαξίμου να αναπροσαρμόσει τόσο τη στρατηγική όσο και την τακτική. Για πρώτη φορά τα αποτελέσματα των κυλιόμενων δημοσκοπήσεων εμφανίζουν μονοψήφια την διαφορά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία που εξακολουθεί να είναι πρώτη και την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα που έχει διαμορφώσει πρωτοφανή δυναμική και αγγίζει ακόμα και το 20%. Βέβαια θα πρέπει να τα κάτσει ο Κουρνιαχτός και να περάσει κάποιο χρονικό διάστημα για να δούμε πραγματικά τι γίνεται με τις δημοσκοπήσεις. Έτσι. Κυριάκος Πιερακάκης, ο Ανδρουλάκης κάνει ό,τι σκιώνε για αρχηγός του παλιού ΣΥΡΙΖΑ. Κομισιόν πειρά στην Τουρκία για τον αποκλεισμό της Κύπρου από την Σύνοδο του ΟΕΕ για το κλίμα. Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, συμφωνία για 60ήμερη παράταση της εγκυκυρίας. Πελοπόννησος, επαναλαμβανόμενο κρούσμα ευλογιάς, εγώ προβάτων, στην Μεγαλόπολη. Και πάμε στην επόμενη. Θα κλείσουμε τα πρωτοσέλιδά μας με το ριζοσπάστη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει τα προσχήματα των Αμερικανών στα σχέδια ενάντια στην Κούβα. Ξεκινούν σήμερα οι επαναλλαδικές εξετάσεις. Οι μαθητές και οι μαθήτρες είναι ήδη νικητές. Αγώνας για σχολείο που θα μορφώνει και δεν θα εξοντώνει. Επίσης, η Κομισιόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κανονισμό, συγγνώμη, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την χωρητικότητα των σιδηροδρόμων. Καρμανιόλα για επιβάτες και εργαζόμενους, λέει εδώ. Υπερρεαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Αναζωοπήρωση επιθέσεων και πληροφορίες για καταρχήν συμφωνία. Πολιτικό σύστημα, αντιπαράθεση στην σοσιαλδημοκρατία και κάλπικα δίπολα από την κυβέρνηση. Νοσοκομεία Αττικών, ερωτήματα για την έξαρση της γαστρεντερίτιδας. Ερώτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος για την προστασία της ψυχοκοινωνικής υγείας των μαθητών. Και για τους αγρότες, καρδίτσα κινητοποίηση, λέει σήμερα, για τα νέα αγροτοδικεία. Αυτά, αγαπητοί αγρότες, με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θα πάμε σε μουσική επιλογή, στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί για το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.

0: μια βραδιά.
1: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα στο Ράδιο Εστιαία είναι 10 και 5.
2: Τι ώρα είναι?

0: καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
0: Husqvarna,
1: Bosch,
0: DeWalt,
1: Carhartt,
0: Makita,
1: Gardena,
0: Stanley,
1: McCulloch,
0: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
0: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
0: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
2: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
3: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
2: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
3: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
2: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
3: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
2: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
3: Τηλέφωνο 698-216-7954.
2: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: πλάγι του αφέντη μου.
1: 11 λεπτά μετά τις 10, είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Τα τηλέφωνά μας, τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είναι το 22 26 0 55 010 και 55 011. Οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioisthia.gr. Εκεί μπορεί να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Πολυτρό Μικρονέψιλον, η οποία βρίσκεται στους Ωρεούς και παράγει τους οδοκαθαριστές τις γνωστές μπατονέτες Tippers. Χορηγός της εκπομπής είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη με έδρα τα Λουτρά της Εδιψού και την Λίμνη Ευβίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδους επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτιρίων, όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας στο ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες σε κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοσης του έργου αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατοώρες και υλικά. Έτσι σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα με το γραφείο των Λουτρών της Εδιψού είναι το 698-3439-981 και με το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-0058-432. Μαζί μας αγαπητοί ακροατές εδώ στο στούντιο αυτή την ώρα είναι ο Χρήστος Πεκιάρης από τον Αδίαβλο News και το Evia Goal. Χρήστο, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στους ακροατές.
1: Τώρα, το πρωτάθλημα στην Α, στην Β, στην Γ αριστεχνική κατηγορία έχει τελειώσει.
2: Ναι,
1: επομένως,
2: αλλά
1: πρέπει να πας στην δικαιολογία στην παρουσία σου σήμερα εδώ.
2: Μπορεί να τελείωσε, Γιάννη, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς, μάλλον ευτυχώς θα έλεγα για μας, υπάρχει αθλητική κίνηση, υπάρχει αθλητική ζωή ακόμα. Έτσι, δεν σημαίνει ότι επειδή τελείωσαν τα πρωταθλήματα, τελείωσαν και όλες οι εκδηλώσεις.
1: Ωραία, πες μας λοιπόν, τι θα πούμε, διότι νομίζω έχουμε φιέστες να πούμε σήμερα.
2: Έχουμε φιέστες, έχουμε μάλιστα.
1: Και έχουμε και μια εκκρεμότητα στο μπάσκετ με το Σίλα.
2: Ακριβώς. Έχουμε καταρχάς να πω ένα πολύ πλούσιο, θα το έλεγα, Σαββατοκύριακο από άποψη αθλητικών και δραστηριοτήτων. Καταρχάς το Σάββατο και την Κυριακή θα γίνει το Final Four, στο
1: αύριο
2: οποίο συμμετέχει ο Σίλας Εδιψού.
1: Εδώ, στο δημοτικό στάδιο της
2: Ιστιαίας. Το κλειστό της Ιστιαίας, όπως συνηθίζουμε να το λέμε. Έχουμε όμως και τις απονομές των τίτλων των πρωταθλητών και για την ομάδα των Ωραιών που από την τρίτη κατηγορία ανεβαίνει στη δεύτερη, αλλά και για τον Ολυμπιακό Λίμνης που από τη δεύτερη ανεβαίνει στην μεγάλη κατηγορία του νόμου. Έχουμε λοιπόν κανονίσει και κάποιες τηλεφωνικές συνεντεύξεις από αυτές τις δραστηριότητες, αλλά την Κυριακή επίσης το βράδυ έχουμε και μια γιορτή που κάνει η ΑΕΚ Νέου Πύργου. Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο της, τον Μπάμπη τον Μπαντάνη, για αυτή τη συγκεκριμένη
1: η
2: εκδήλωση.
1: Η ΑΕΚ Νέου Πύργου που φέτος, για να επανέλθω στο πρωτάθλημα, για 4 φορά πήγε στην πηγή, αλλά νερό δεν ήπια.
2: Έτσι ακριβώς, αλλά έχουμε να ρωτήσουμε τον πρόεδρο κάποια πράγματα, γιατί μπορεί να υπάρχουν εκπλήξεις. Θα τα πούμε στη συνέχεια.
1: Ωραία, να πάμε σε μια μουσική επιλογή και αμέσως μετά θα επικοινωνήσουμε με τους Ωραιούς.
2: Βεβαίως, θα μιλήσουμε. Θα επιχειρήσουμε μάλλον να μιλήσουμε με έναν πολύ καλό παίχτη της ομάδας των Ωραιών, τον Φανούρη Γιάννη Μαυρούτσικο. Έχει συμμετάσχει και σε άλλες ομάδες, όπως και στην Εδιψό για παράδειγμα. Ένας πολύ καλός παίχτης. Να μας πει για αυτή την μεγάλη φιέστα που θα γίνει την Κυριακή το πρωί.
1: Θα τον ρωτήσουμε και για την πορεία της ομάδας φέτος ή όχι.
2: Θα το ρωτήσουμε καταρχάς για την πορεία γενικά, αλλά και για ένα πρόβλημα που είχε, που τραυματίστηκε. Να δούμε πώς έχει πάει η πορεία της αποκατάστασης μετά από μια επέμβαση που είχε.
1: Ωραία, να πάμε σε μια μουσική επιλογή μέχρι να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε με τον Μαυρούτσικο.

ατέλειωτη βροχή να σβηστούν χίλια κεριά που άναψα. Χέρια, λουλούδια να μου βαστούν στο ονείρου το κάλεσμα. Γίνε μονοπάτι στενό, να μην μπορώ από τον ίσκιο μου να ξεστρατήσω. Το κόκκινο κρασί που θα πιω απόψε για να μεθύσω.

0: Λοιπόν, Χριστό, επανερχόμαστε και θα συζητήσουμε με τον Φανούλη Μαυρούτσικο για την Φιέστα των Ωραιών.
1: Ακριβώς, στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πολύ καλό ποδοσφαιριστή Γιάννη Μαθρέμα της ομάδας των Ωραιών, τον Γιάννη Φανούρη Μαυρούτσικο. Φανούρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στην Φιέστα, να μας πει για την πορεία της ομάδας των Ωραιών φέτος.
1: Να μας πεις,
0: αν δεν έχεις αντίρρηση.
1: Όχι, καμία αντίρρηση, ίσα-ίσα. Μάλιστα, μιας και η ομάδα των Ωραιών φέτος βγήκε, θα λέγαμε, σαν outsider και πήρε το πρωτάθλημα.
0: Από
1: το πουθενά, δεν το περίμενε κανείς.
0: Μαζεύτηκαν το καλοκαίρι που μας πέρασε.
1: Νομίζω...
0: Είπανε ότι πάμε φέτος να ξεκινήσουμε ξανά, να ιδρύσουμε την ομάδα. Και...
1: Νομίζω, Φανούρη, ούτε εσείς δεν το περιμένατε όταν ξεκινάγατε τη νέα ζωή, θα έλεγα έτσι, της ομάδας των Ωραιών.
0: Ήταν δηλαδή ο αρχικός σας στόχος να κατέβετε στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Ερασιτεχνικής και να χτυπήσετε πρωτάθλημα να ανέβετε κατηγορία?
2: Όχι, όχι, καθόλου. Δεν ήταν καθόλου στόχος της ομάδας στην αρχή. Απλά, εντάξει, κακά τα ψέματα, όταν μαζευτήκαμε κάποια παιδιά πίσω στην ομάδα, ξέραμε πολύ καλά τι παίχτες είμαστε και τι μπορούμε να κάνουμε. Mm-hmm. Παιχνίδι με παιχνίδι βλέπουμε ότι η ομάδα πάει καλά, οπότε λέμε γιατί όχι. Εγώ να σου πω την αλήθεια ότι το καλοκαίρι πριν πιστεύω ακόμα στην ομάδα, είχα κάποιες συζητήσεις, να το πω έτσι, είτε με τον αδερφό μου είτε με τον Δημήτρη Δαζέντα, ειδικά με τον Δαζέντα, τον Δημήτρη, του έλεγα ότι, ρε φίλε, αν γυρίσουμε όλοι αυτοί πίσω, η ομάδα δεν γίνεται να μην πει. Οπότε και εμείς οι ταξιδιωτικοί παίχτες το βάλαμε σαν στόχο και το μεταφέραμε στη διοίκηση.
1: Και Φανούρη, οι περισσότεροι τουλάχιστον από τους γνωστούς, θα έλεγα, στο παρελθόν ποδοσφαιριστές της ομάδας, γύρισαν και στήριξαν αυτή τη νέα προσπάθεια.
0: Μα γύρισαν ακριβώς, στην ουσία να παίξουν για το χωριό της Χριστού, έτσι, ναι.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Ακριβώς, γιατί είμαστε μια παρέα. Όλοι εδώ πέρα στο χωριό είμαστε μια παρέα. Και πολλά παιδιά είχαμε φύγει, είχαμε πάει. Εγώ π.χ. έπαιζα στην Αθήνα για χρόνια. Κάποια άλλα παιδιά έριζαν στις ομάδες εδώ της Εύβοιας. Μόλις έπεσε η ιδέα να ξαναφτιαχτεί η ομάδα, δεν το σκεφτήκαμε καν και γυρίσαμε όλοι.
0: Όμως στην πορεία προέκυψαν και κάποια προβλήματα, είχατε τραυματισμούς?
2: Δυστυχώς και είμαι κι εγώ ένας από τους άτυπους. Είχαμε δύο σοβαρούς τραυματισμούς.
1: Ήσουνα εσύ, Γιάννη, αν θυμάμαι καλά, και ήταν και ο Κώστας, ο Κωνσταντίνος ο Πανταζής, που τον είχαμε και στο στούντιο πριν από ένα μήνα περίπου.
2: Ακριβώς. Αυτοί ήταν οι δύο πιο σοβαροί τραυματισμοί. Μέσα στη χρονιά όμως είχαμε μια απώλεια και με τον Κωνσταντίνο στον Νικολό και με τον Μάνο τον Πετή, που η ομάδα δεν τους είχε για μεγάλο διάστημα. Και εδώ θέλω να πω ότι για μένα θεωρώ ότι δικιά μου άποψη ότι καμία άλλη ομάδα με αυτές τις απουσίες δεν θα μπορούσε να καταφέρει να πάρει το πρωτάθλημα.
1: Η αλήθεια είναι όντως ότι ήσασταν πολύ σημαντικοί παίκτες και ήταν μεγάλη απώλεια για την ομάδα των Ωραιών. Θέλω να σε ρωτήσω, Φανούρη, μας είχε πει ο Κωνσταντίνος για τη δική του πορεία της αποκατάστασης της υγείας του. Εσύ ακριβώς τι πρόβλημα είχες, έτσι, για τους ακροατές μας, για να ενημερωθούν, και πώς πάει η αποκατάσταση μετά την επέμβαση που είχες?
0: Και αν τον στήριξε και πώς η ομάδα, έτσι. Διότι μάλιστα. Υπάρχουν και έξοδα όταν πρέπει να κάνεις μια τέτοια επέμβαση. Εδώ μιλάμε για ερασιτέχνες.
1: Σωστό.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Δυστυχώς και εγώ είχα επαφαλική ρήξη χιαστού, όπως και ο Κωνσταντίνος. Αυτή τη στιγμή είμαι 2 μήνες χειρουργημένος, βρίσκομαι στο στάδιο της αποκατάστασης. Κάνω φυσικοθεραπείες, είμαι εδώ στο χωριό πλέον. Mm-hmm. Παρόλο που όλα αυτά τα χρόνια ζω στην Αθήνα, φέτος ήμουν και φαντάρος, τώρα έχω πάρει μια αναρωτική άδεια. Είμαι στους ορίους, κάνω τις θεραπείες μου. Η ομάδα, δόξα τω Θεώ, όπως και στον Κώστα, έτσι και σε μένα, στάθηκε δίπλα και μας έχει βοηθήσει και όλα καλά, προχωράμε καλά.
1: Πώς πάει η αποκατάσταση, Φανούρη, πώς βλέπεις το πόδι σου?
2: Εντάξει, τώρα μέρα με τη μέρα είναι όλο και καλύτερα. Είναι λίγο ακόμα κλεισμένο, αλλά...
1: Με τη νέα χρονιά πιστεύεις ότι θα είσαι έτοιμος να ξαναπαίξεις μπάλα, να ξαναβοηθήσεις και να στηρίξεις την προσπάθεια της ομάδας στην δεύτερη κατηγορία?
2: Δεν θέλω να το ματιάσω, αλλά επειδή είμαι έτσι λίγο ξεροκέφαλο, ήταν να πιστεύω ότι θα γυρίσω γρήγορα για να βοηθήσω την ομάδα και να βοηθήσω όλα αυτά τα παιδιά που στάθηκαν δίπλα μου.
1: Φανούρη, είσαστε παιδιά που σας γνωρίζω εγώ τουλάχιστον την τελευταία 16-17 χρόνια, από παιδιά θα έλεγα της πρωτοεφηβείας που ξεκίνησαν μέσα από τους ωραιούς. Ξαναγυρίσατε, ξαναστηρίξατε μετά από όλα αυτά τα χρόνια την ομάδα. Πώς είναι το συνέστημα αυτό να ξαναγυρνάς και να με την προσπάθεια που κάνατε να διακρίνεται η ομάδα από παιδιά τα οποία θα έλεγα ξεκίνησαν και την ομάδα πριν από χρόνια?
2: Εντάξει, είναι κάτι δεν μπορώ να το εκφράσω με λόγια. Δηλαδή, όσο το σκέφτομαι ότι γυρίσαμε πίσω και καταφέραμε να πάρουμε αυτό το πρωτάθλημα, είναι φανταστικό. Το λέω και να τυχιάζω. Υπήρχαν τώρα πολλά παιδιά, όπως ο Νίκος Βαλούπης, ο αδερφός μου Δημήτρης Μαυρούτσικος, εγώ, ο Κωνσταντίνος Πανταζής, που όλα αυτά τα χρόνια παίζαμε σε άλλες ομάδες. Αλλά ο Κωνσταντίνος ήταν στον Νικολός. Είναι και άλλα άτομα που τα ξεχνά αυτή τη στιγμή.
1: Ο Δημήτρης ο Δαρζέντας, ο Αχιλλέας.
2: Ναι, εννοείται. Μπάνε αυτή και πιο μεγάλη. Ο Αχιλλέας ο Δαρζέντας, ο Δημήτρης ο Δαρζέντας.
1: Παιδιά που βοήθησαν.
2: Ο Βαγγέλης ο Μούστος είναι τώρα παιδιά που έχουν παίξει χρόνια μπάλα και ξέρουν καντάρια μπάλα.
0: Ωραία. Φέτος πήγατε καλά, παιχνίδι-παιχνίδι και τελικά κατορθώσατε να πάρετε το πρωτάθλημα, να ανέβετε κατηγορία. Του χρόνου θα παίζετε σε μεγαλύτερη κατηγορία, στην Β' Αριστεχνική. Που σημαίνει τι? Ότι μπορείτε με αυτό το υλικό που έχει τώρα η ομάδα να σταθεί στις ανάγκες στο επίπεδο της Β' Αριστεχνικής κατηγορίας, ή θα πρέπει να ενισχυθείτε? Τι πιστεύεις? Και σε ρωτάω διότι έχεις εμπειρία, έχεις παίξει και σε άλλες ομάδες, ξέρεις τις διαφορές που υπάρχει ανάμεσα στη μία και στην άλλη κατηγορία.
2: Εντάξει, αυτό είναι ανάλογα και με τι στόχο θα θέσει η ομάδα. Mm-hmm. Εγώ θεωρώ ότι με το υπάρχουν ρόστερ, η ομάδα μπορεί να τερματίσει εύκολα στη μία κατηγορία, μέσα στη δεκάδα και μην πω και μέσα στην πεντάδα, με αυτό το ρόστερ.
1: Η αλήθεια είναι, ήθελα να κάνω και εγώ μια παρόμοια ερώτηση με αυτά που είπατε τώρα με τον Γιάννη. Ο στόχος της επόμενης χρονιάς, αν και είναι νωρίς θα έλεγα, αλλά παρόλα αυτά φαντάζομαι όλο και κάτι θα έχετε συζητήσει. Έχετε βάλει κάτι συγκεκριμένο?
2: Όχι, όχι, εντάξει, κακά τα ψέματα, δεν είναι νωρίς ακόμα. Αλλά μεταξύ μας έχουμε τη σωτηρία να μείνει η ομάδα στη Β' κατηγορία. Πρέπει να μείνει στη Β' κατηγορία, ώστε και τα μικρά παιδιά που έρχονται από πίσω να πλαισιώσουν την ομάδα σιγά σιγά.
1: Υπήρξε στο παρελθόν μια προσπάθεια να γίνει το γήπεδο των ωραίων. Κάτι το οποίο τελικά λόγω μεγέθους, θα έλεγα, του γηπέδου δεν μπορεί να είναι η έδρα σας, είναι όμως προπονητικό κέντρο. Ποια είναι τα συναισθήματα έτσι που παρότι έγινε η προσπάθεια δεν κατάφερε να σας δώσει ένα γήπεδο να είναι η έδρα σας μέσα στο χωριό?
2: Απ' τη μία, εμένα προσωπικά μου αρέσει που βλέπω πράσινο πλέον εκεί πάνω, σε αυτό το γήπεδο.
1: Ένα ιστορικό γήπεδο.
2: Γιατί όλα αυτά τα χρόνια παίζαμε σε κοκκινόχωμα. Μας έχει πικράνει λίγο που δεν έχει γίνει κανονικό γήπεδο. Ωστόσο, εντάξει, και ο Δήμος βοηθάει. Βλέπω αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, τελειώνει το γήπεδο του Ταξιάρχη, τελειώνει το γήπεδο του Νέου Πύργου. Εντάξει, ας ελπίσουμε να έχουμε αυτά έδρα.
1: Να πάμε τώρα, Φανούρη, όμως σε αυτό το γεγονός που θα γίνει. Ακριβώς. Την Κυριακή έχει προγραμματιστεί η μεγάλη φιέστα.
0: Να μας πει τι ακριβώς θα γίνει, τι έχουν προγραμματίσει για την Κυριακή.
1: Ακριβώς. Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο
0: ώρα,
1: πρόγραμμα?
0: Κτλ.
1: Πες μας λεπτομέρειες.
2: Εντάξει, τι να πω. Εγώ αυτό που είχα να πω ότι ξέρετε όλοι, νομίζω, εδώ σε ουρούς ξέρουμε να γιορτάζουμε. Ξέρουμε να κάνουμε γενικά όμορφες εκδηλώσεις και να ενώνουμε τον κόσμο γύρω από την ομάδα, γύρω από το χωριό. Και αυτή την Κυριακή λοιπόν, 31 Μαΐου, η ώρα στις 12.30 το πρωί, στο γήπεδο πάνω των Ωραίων, η ομάδα θα γιορτάσει για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Και γενικά, εγώ σε Γιάννη θέλω να καλέσω όλο τον κόσμο που ήταν δίπλα μας φέτος και στάθηκε κοντά στην ομάδα, από την πρώτη αγωνιστική μέχρι την τελευταία, σε κάθε γήπεδο που πήγαμε, είτε παίξαμε στα Λουτρά, είτε στα Βασιλικά, είτε στις Γούβες. Ο κόσμος ήταν εκεί, οι φωνές, ήταν συγκινητική γενικά η προσφορά του κόσμου. Γι' αυτό αυτό που έχω να πω είναι ότι αυτή η επιτυχία φέτος ανήκει σε όλους μας. Στους παίκτες, στη διοίκηση, στον προπονητή, αλλά πάνω από όλο στον κόσμο της ομάδας που κάθε Κυριακή ήταν εκεί.
1: Φανούρη, θα υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο που θα είναι, ας το πούμε, μια έκπληξη ή θα είναι μια εκδήλωση όπως λίγο πολύ αυτές που γίνονται κατά καιρούς με τις απονομές των πρωταθλημάτων?
2: Αυτό, ας πούμε, και δεν το γνωρίζω. Ίσως το γνωρίζει και το αδερφός μου. Οπότε ίσως θα αφήσουμε μια έκπληξη, δεν ξέρω.
1: Ωραία, ωραία. Εμείς λοιπόν να ξαναπούμε ότι Κυριακή 31 Μαΐου στις 12.30 το πρωί στο προπονητικό κέντρο των Ωραιών, στη Σβάλα όπως συνηθίζεται να λέμε, θα γίνει η απονομή του τίτλου λοιπόν της ομάδας του ΑΟ Ωραιών που τερμάτισε πρώτη και έτσι ανεβαίνει στην δεύτερη κατηγορία του νομού. Όλοι εκεί να είμαστε.
0: Χρήστο, εσύ θα είσαι εκεί για να έχουμε ρεπορτάζ για φυσικά την επόμενη και θα Τρίτη. Να δούμε αν θα υπάρχει και καμιά έκπληξη.
1: Φυσικά και θα είμαι και μάλιστα, Φανούρη, προετοιμάσου, θα μου κάνεις δηλώσεις.
0: Λοιπόν,
2: έγινε.
0: Να ευχαριστήσουμε τον Φανούρη τον Μαυρούτσικο.
1: Φυσικά και να ευχαριστήσουμε και τον Φανούρη, θα ευχαριστήσουμε και όλους τους ωραίτες που έδωσαν χαρά, όχι μόνο στους ωραίους, θα λέγανε γενικότερα, γιατί η τρίτη κατηγορία ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστική φέτος και μας έδωσαν λοιπόν τη χαρά αυτής της έκπληξης και μάλιστα της συμμετοχής σε ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.
0: Ωραία, να πάμε σε μουσική επιλογή, στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά θα πάμε μέχρι την Λίμνη να συναντήσουμε
1: Φανούρη,
0: τον
1: πρόεδρο της... να σε χαιρετήσουμε.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να σε καλά, Φανούρη, να σε καλά.
2: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, άρα πάμε σε μουσική επιλογή στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και μόλις επιστρέψουμε θα πάμε μέχρι τη Λίμνη.
1: Έτσι
0: για
1: ακριβώς.
0: Να συναντήσουμε εκεί τον πρόεδρο της ομάδας, τον πρόεδρο του Ολυμπιακού Λίμνης.
1: Τον Παναγιώτη τον Καταραχιά.
0: Και εκεί έχουμε ευθείας.
1: Έχουμε και εκεί και μάλιστα πάντα την Κυριακή 31 του μήνους. Θα μας τα πει όμως ο πρόεδρος σε λίγη ώρα που θα επικοινωνήσουμε μαζί του.
0: Ωραία.

0: Ράδιο Εστιαία. 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Στη Shell, οι άνθρωποι προετοιμάζονται. Φροντίζουν τα πάντα. Και ελέγχουν κάθε λεπτομέρεια για να είναι έτοιμοι από την πρώτη στιγμή να σας προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Στη Shell, οι επιστήμονες μας είναι αφοσιωμένοι στο να βρίσκουν τρόπους να βελτιώνουν τα καύσιμά μας. Η μοναδική σύνθεση της νέας Shell V-Power είναι σχεδιασμένη να προσφέρει περισσότερη δύναμη και ενεργή προστασία στον κινητήρα για πιο ξένιαστη οδήγηση. Νέα Shell V-Power με αυξημένο αριθμό οκτανίων. Καλύτερη απόδοση, μεγαλύτερη προστασία.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων. Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
4: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
5: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
4: Αξεσουάρ για το κινητό.
5: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
4: Ειδική που και ψαρέματος.
5: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
4: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της λαϊκής αγοράς.
5: Εδώ τα έχεις όλα.
6: Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
7: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
6: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
7: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
6: Καρατσόλιας, ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
7: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
6: Φιάλες υγραερίου.
7: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
6: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο, Ιστιαία σε Διψού.
7: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260 56 481
6: και 697 59 89 363.
7: Καρατσόλιας Γουτ.

0: 33 λεπτά μετά τις 10, είστε πάντα συντονισμένοι στην συχνότητα του Ράδιο Ιστιαία, στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Τα τηλέφωνά μας είναι το 2226055510 και 55011. Οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr. Εκεί βεβαίως μπορείτε να μας στέλνετε και τα μηνύματά σας. Χορηγός της εκπομπής μας είναι η εταιρεία Πολύτερο Μικρόν Ε, η οποία βρίσκεται στους ωραίους και παράγει τους οδοκαθαριστές τις γνωστές μπατονέτες Tippers. Χορηγός μας είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη με έδρα τα Λουτρά της Εδιψού και την Ελλήμνη Ευβίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδους επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτιρίων, όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας στο ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες σε κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοσης του έργου αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατοώρες και υλικά. Έτσι σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα με το γραφείο των Ρώτης Εδιψού είναι το 698-3439-981 και με το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-0058-432. Κι όσο η καρδιά χτυπάει. Λοιπόν, Χρήστο.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι Φιέστα δεν θα έχει μόνο η ομάδα των Ωραίων την Κυριακή, θα έχει και η Λίμνη.
0: Για την άνοδο της ομάδας από την Β' στην Α' Εθνική
1: Κατηγορία. Να θυμίσουμε ότι ο Ολυμπιακός ανέβηκε από την Τρίτη στην Δεύτερη και κατευθείαν ανεβαίνει τώρα στη μεγάλη κατηγορία του Νοούμου. Πάμε όμως να συναντήσουμε τον πρόεδρο της ομάδας, τον κύριο Καταραχιά, τον Παναγιώτη. Παναγιώτη, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Η ομάδα, όπως είχαμε μιλήσει και πριν από λίγο καιρό, επέστρεψαν όλοι οι μεγάλοι ποδοσφαιριστές που γεννήθηκαν πριν από περίπου 17 χρόνια, που στήριξαν μάλλον, ξεκίνησαν την καριέρα τους στον Ολυμπιακό.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Και στην πορεία στήριξαν και πολλές ομάδες, θα έλεγα, όχι μόνο της Εύβοιας, αλλά και εκτός Εύβοιας και σε μεγάλες κατηγορίες. Θέλω να επικεντρωθούμε έτσι πολύ σύντομα στην πορεία της αθλητικά. Ήταν μια ομάδα που εκτός ότι τερμάτισε πρώτη, είχε μόνο μία ήττα και κατάφερε να πετύχει και 70 γκολ.
2: Έτσι ακριβώς. Ήταν μια καταπληκτική χρονιά, η οποία έτσι ακολούθησε μια επίσης καταπληκτική χρονιά της προηγούμενης σεζόν, όταν η ομάδα ανέβηκε από τη γάμα κατηγορία στη Β'. Έτσι και φέτος όλα τα παιδιά έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους, όπως πάντα παίξανε για τη φανέλα, παίξανε για τη Λίμνη, για το σκοπό που ενωθήκαν ξανά. Φτιάξαν μια υπέροχη ομάδα με προπονητή το Μίλτο τον Καρατζά, ο οποίος φέτος δυστυχώς συνέχισε την πορεία του. Και λέω δυστυχώς, γιατί είχαμε μια πολύ πολύ καλή πορεία με τον Μίλτσο και μια καλή συνεννόηση. Τέλος πάντων, για διάφορους λόγους ο Μίλτος τώρα συνεχίζει στο Ξυλόκαστρο.
1: Είναι μια και... φήμη, όχι μια φήμη, ήταν
0: λοιπόν,
1: κάτι
0: ωραία,
1: σίγουρο.
0: Αλλά... Ωραία, τότε να κάνω το ερώτημα εγώ.
1: Υπάρχει μια φήμη, έτσι.
0: Ποιος θα τον αντικαταστήσει, διότι εμείς μαθαίνουμε ότι ένας έμπειρος προπονητής εδώ από την περιοχή μας έχει... βρίσκεται σε συζητήσεις μαζί σας και μιλάω για το Θανάση τον Αναγνώστου. Ισχύει?
2: Όχι, όχι, δεν ισχύει. Δεν έχουμε κάνει κουβέντα με το Θανάση τον Αναγνώστου. Τα δημοσιεύματα αυτά δεν λέω ότι αποκλείεται, έτσι, αλλά κουβέντα με το Θανάση τον Αναγνώστου δεν έχουμε κάνει. Τουλάχιστον ακόμα είμαστε σε αναζήτηση, έχουμε κάνει κάποιες συζητήσεις με κάποιους άλλους προπονητές που προφανώς θα μπορούν να σταθούν στην Α κατηγορία. Ναι. Αλλά ακόμα δεν έχουμε καταλήξει στην επιλογή του προπονητή, είμαστε ακόμα σε συζητήσεις.
1: Παναγιώτη, παρότι όλα πήγαν καλά στο αποτέλεσμα το γενικό, υπήρξαν και σε εσάς τραυματισμοί, όπως μιλάγαμε προηγουμένως και με τους Ωραίους. Θες να μας μιλήσεις γι' αυτό?
2: Έτσι ακριβώς. Κοιτάξτε, όπως είναι επόμενο, τα παιδιά μας και το ρόστερ μας δώσανε τον καλύτερό τους σε αυτό και πραγματικά παίζανε πατριωτικά σε κάθε αγώνα. Επίσης, να πω και την προσωπική μου εμπειρία, όλοι, όπως γίνεται συνήθως, όλοι θέλουν να πάρουν βαθμούς από τον πρώτο της κατηγορίας. Ήμασταν από την αρχή του πρωταθλήματος μέχρι το τέλος πρώτη στην κατηγορία και έτσι ήμασταν το μήλο της έρηδος για όλους τους συναγωνιστές μας. Έτσι όλα τα παιχνίδια ήταν δυνατά, όλα τα παιχνίδια ήταν δυνατά. Οπότε φυσικό και επόμενο είχαμε αρκετούς τραυματισμούς που μας ταλαιπώρησαν πάρα πολύ και δυστυχώς περιόρισαν τις επιλογές μας στο ρόστερ της ομάδας και αυτό βέβαια μας, όπως όλες οι ομάδες, κακά τα
1: ψέματα. Ποια παιδιά ήταν αυτά που τραυματίστηκαν?
2: Μας προβλημάτισε αρκετά φέτος.
1: Ποια παιδιά ήταν αυτά που τραυματίστηκαν?
2: Γεγονός είναι ότι επειδή σε όλες τις ομάδες έτσι, αυτού του πρωταθλήματος δεν υπάρχουν μεγάλα ρόστερ, οι τραυματισμοί είναι πάντα ένα πρόβλημα για τον προπονητή και για τη διοίκηση.
1: Παναγιώτη, ποια παιδιά ήταν αυτά που τραυματίστηκαν και πώς πάει η πορεία της αποκατάστασης της υγείας τους?
2: Τώρα τελευταίο μεγαλύτερος τραυματισμός ήταν ο Γιώργος ο Παναγιώτου που και αυτός έπαθε ρήξη χιαστού. Έκανε την επέμβαση πριν από 20 μέρες περίπου και τώρα ένα μήνα ίσως και τώρα είναι στην αποκατάσταση. Ελπίζουμε σε κανένα τετράμινο, πεντάμινο να μπορεί να επιστρέψει. Ο Νίκος ο Καλίτσης είχε χτυπήσει, έμεινε 2,5 μήνες εκτός. Και αρκετά παιδιά, και ο Κώστας ο Τηλιόπουλος και ο Τόλης ο Γεωργίου και ο Σωτήρης ο Ανδρέου, χτυπήματα που τους άφησαν έξω 1, 2, 3 αγώνες τον καθένα.
1: Έφτασε όμως η ώρα μετά από όλα αυτά που πέρασε η ομάδα και όλες αυτές τις όμορφες θα έλεγα στιγμές να έρθει και η κορύφωση την Κυριακή που μας έρχεται με την απονομή του πρωταθλήματος. Πες μας για αυτή την εκδήλωση.
2: Σωστά. Η μνήμη μας είναι κοντή από την περσινή, έτσι, από την περσινή εκδήλωση της ανόδου και την απονομή του κυπέλου της Γάμα. Έτσι λοιπόν και φέτος ξανά στο ίδιο έργο θα κάνουμε στην κεντρική σκάλα της λίμνης εκεί μια γιορτή την Κυριακή το βράδυ στις 8 η ώρα, όπου θα μας απονείμει ο κύριος Ρέτσα στο κύπελο της Β' ΕΨΕ στο Βόρειο Όμιλο.
0: Α, θα είναι εκεί ο πρόεδρος ΕΨΕ, έτσι.
2: Θα έρθει βεβαίως και τον ευχαριστούμε για την τιμή αυτή. Θα έρθουν και άλλοι δηλαδή από το Διοικητικό Συμβούλιο. Έχουμε μουσική και εμείς όπως και οι ωραίοι ξέρουμε και κάνουμε καλά γλέπια και μετά θα συνεχίσουμε να το γιορτάσουμε στο Roof Garden του ξενοδοχείου Λίμνη. Να πιούμε ένα ποτό και να γιορτάσουμε τους καλεσμένους μας.
1: Θα υπάρχει κάτι άλλο, κάποια έκπληξη ίσως μέσα στη βραδιά αυτή ή η έκπληξη θα είναι αυτό το ποτό?
2: Θα αφήνουμε για τους καλεσμένους αυτό, την έκπληξη.
1: Ωραία.
0: Ο σχεδιασμός για την επόμενη χρονιά έχει ξεκινήσει να μας πει ο πρόεδρος για να κλείσουμε κάπως έτσι.
2: Ναι, δειλά στείνουμε το πλάνο μας, στείνουμε το πλάνο μας, έχουμε τα λαγωνικά μας και κυρίως ο Τάκης ο Παναγιώτου που κάνει την έρευνά του, γιατί οπωσδήποτε η ΑΕΨΕ έχει άλλες απαιτήσεις, πρέπει έτσι κι αλλιώς να ανανεώσουμε λίγο το ρόστερ μας.
0: Πρώτα δεν πρέπει όμως να καταλήξετε στον προπονητή και οι όποιες μεταγραφές
2: τρέχουν παράλληλα,
0: με την συνέντευξη του προπονητή.
2: Η αλήθεια είναι ότι δεν πρέπει να κάνουμε μια βιαστική κίνηση τώρα και πρέπει να το σκεφτούμε από όλες τις παραμέτρους. Η απόφαση της πρόσληψης ενός προπονητή δεν είναι λίγο πράγμα στην ΑΕΨ και σκεφτόμαστε όλους τους παραμέτρους. Έχουμε κάνει, είμαστε μια...
0: Αν όμως καθυστερήσει αυτή η διαδικασία,
2: το καταλαβαίνω,
0: τότε θα υπάρχουν
2: περιθώρια
0: και λιγότερες επιλογές σε σχέση με τους παίκτες που θα είναι διαθέσιμοι, έτσι. Και που
2: πολύ
0: θα
2: σωστά,
0: ταιριάζουν
2: πολύ
0: και στο
2: πλάνο
0: του προπονητή που θα προσλάβετε, γι' αυτό ρωτάω.
2: Πολύ σωστά. Έχουμε κάνει 3 διαδοχικά συμβούλια μέχρι στιγμής μαζί με τους παίκτες και τώρα αυτό το Σαββατοκύριακο θα έχουμε και το 4ο. Οπότε, γιατί η γνώμη των παιχτών για μας μετράει πάρα πολύ και θέλουμε να τους ακούμε και να συνεργαζόμαστε και με τους παίκτες. Οπότε πιστεύω τις επόμενες, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να καταλήξουμε και στο θέμα του προπονητή.
1: Παναγιώτη, θα ευχηθούμε να το γλεντήσετε με την ψυχή σας την Κυριακή, στη Φιέστα.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να πούμε και εμείς μια φορά ακόμα ότι στις 8 το βράδυ στην κεντρική σκάλα της Λίμνης ο Ολυμπιακός Λίμνης περιμένει όλους τους φίλους του να γλεντήσουν την απονομή του πρωταθλήματος.
2: Και,
1: φυσικά να πω και κάτι αν θέλεις, αν μου το επιτρέπετε, μιας και δύο χρονιές συνηθίσατε στις απονομές, εγώ θα ευχηθώ και την επόμενη χρονιά να πάτε πάλι σε απονομή.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι ακόμα υψηλότερος αυτός ο στόχος. Να είμαστε καλά, να είναι τα παιδιά καλά και από εκεί και πέρα να έχουμε μια αξιοπρεπή πορεία στην Α και ό,τι καλό είναι να θείας έρθει.
0: Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Καλή
2: σας μέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα, Πρόεδρε.

0: 44 λεπτά μετά τις 10, είστε πάντα συντονισμένοι στην συχνότητα του Ράδιο Ιστιαία, στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Τα τηλέφωνά μας είναι το 2226055510 και 55011. Οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr, εκεί βεβαίως μπορεί να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Χρήστο, από τις απανομές, από τις φιέστες, να περάσουμε στην αγωνιστική δράση στο μπάσκετ, διότι εδώ έχουμε αγωνιστική δράση και υπάρχει και μια αγωνία σε σχέση με την ομάδα του Σίλα.
1: Έτσι ακριβώς, η ομάδα του Σίλα, αν και προσπάθησε και έφτασε στα τελικά, θα έλεγα, να διεκδικήσει μαζί με την αναγέννηση Καρδίτσας τη θέση της στην επόμενη κατηγορία, στην δεύτερη εθνική όπως την αποκαλούμε, παρόλα αυτά έχει ακόμα μία ευκαιρία. Έχει ένα Final Four με τους δεύτερους στους ομίλους που θα διαγωνιστούν μεταξύ τους. Θα παίξουν ένα Final Four το οποίο θα αναδειχθεί ο τελικός νικητής που θα ανέβει τελικά στην National League 1. Είναι κοντά μας ο Ρήγας ο Παπαργυρόπουλος, ο βοηθός του προπονητή, να μιλήσουμε για αυτό το Final Four που θα γίνει το Σαββατοκύριακο εδώ στην Ιστιαία, στο κλειστό της Ιστιαίας. Ρήγα, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Πες μας λίγα λόγια λοιπόν για αυτό το Final Four και πώς η ομάδα έφτασε εδώ.
2: Εντάξει, ήταν μια γεμάτη χρονιά, δύσκολη χρονιά. Με καλές ομάδες σαν αντιπάλους, τώρα πια είμαστε σε εθνική κατηγορία, άλλο το επίπεδο. Καταφέραμε και βρεθήκαμε στο τελικό, παρόλα αυτά δυστυχώς μίλησαν οι έδρες και δεν τα καταφέραμε, αλλά έχουμε μια δεύτερη ευκαιρία με το Final Four αυτών των δεύτερων και όλων των ομίλων να πάρουμε αυτή την ευκαιρία, να την αξιοποιήσουμε και να ανεβούμε ως νικητές αυτού του Final Four. Αύριο παίζουμε πρώτη αγωνιστική, το πρώτο ημιτελικό στις 7.30 ώρα εναντίον του Αγίου Αναργείου, μια ομάδα της Αθήνας, και ελπίζουμε να καταφέρουμε να φτάσουμε στο τελικό που είναι την Κυριακή.
0: Το γεγονός ότι το παιχνίδι γίνεται εδώ στην Ιστιαία, ουσιαστικά στην έδρα του Δήμου, και το ενδεχόμενο ότι θα έρθουν οι φίλαθλοι για να ενισχύσουν την ομάδα, δεν είναι ένα boost παραπάνω για την ομάδα μου?
2: Ναι, εμάς γενικά, ειδικά στα τελευταία παιχνίδια, από τα play-off και μετά, η παρουσία του κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλη, η στήριξη είναι πάρα πολύ μεγάλη, οπότε θεωρώ ότι θα είναι κλειδί για μας να μας σπρώξουν προς τη νίκη. Mm-hmm. Ζητάμε τη βοήθειά τους πάλι και είμαστε χαρούμενοι που έρχονται.
0: Γιατί η αλήθεια είναι ότι στηρίζουν την ομάδα καθ' όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος.
2: Ναι. Και καλό είναι το ότι τους έχουμε κοντά μας. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ, πολύ μεγάλη βοήθεια. Τώρα,
0: να κάνουμε λοιπόν έκκληση και μέσα από αυτή την εκπομπή σήμερα οι φίλαθλοι εδώ της περιοχής να έρθουν στο γήπεδο αύριο.
1: Στο κλειστό της Ιστιαίας, έτσι.
0: Να ενισχύσουν την ομάδα.
2: Ναι. 7.30 ώρα που παίζουμε με τους Αγίους Αναργύριους. Καλό είναι να τους έχουμε, να μας στηρίξουν.
1: Ρίγα, φαντάζομαι ότι σαν η θέση που έχει σαν βοηθός προπονητή σου επιτρέπει να μας πεις ότι αν έχετε ενημερωθεί για τη δυναμική των άλλων ομάδων, για να μας πεις αν τελικά ο Σίλας έχει πιθανότητες να τον δούμε τη χρονιά την καινούρια στη μεγαλύτερη κατηγορία.
2: Κοιτάξτε, θα σας πω, όταν μιλάμε για ένα Final Four, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για έναν αγώνα και έξω. Οπότε μεγάλο πράγμα, είναι πολύ σημαντικό να οι παίχτες να βρεθούν σε καλή μέρα, έτσι. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι αυτά τα παιχνίδια κερδίζονται και με τη θέληση και με την άμυνα. Οπότε ο Σίλας θεωρώ ότι έχει μια μεγάλη ευκαιρία στο να πάρει αυτή την ευκαιρία και να ανέβει στην National League ένα πρώτη φορά στην ιστορία του, και θεωρώ ότι τα παιδιά θα είναι εκεί για να το καταφέρουμε.
1: Σίλα, πριν να ολοκληρώσουμε, μια πολύ γρήγορη απάντηση θα ήθελα. Ρίγα. Ο Σίλας λοιπόν έχει μια παράδοση, θα έλεγα, στις ακαδημίες. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα τα πάει πολύ καλά με παιδιά που έχουν διακριθεί σε τελικούς.
2: Μάλιστα, ναι.
1: Πού οφείλεται αυτή η διαρκής πορεία προς το καλύτερο, και νομίζω ότι είσαι και εσύ ένας άνθρωπος που εμπλέκεσαι σε αυτή τη διαδικασία με τα νέα παιδιά?
2: Εντάξει, κοιτάξτε, εγώ είχα γύρω στα 4-5 χρόνια είχα τα παιδιά της Ακαδημίας. Θεωρώ ότι και από πριν πάω εγώ υπήρχε βάση Απλά το καλό είναι ότι βρήκα υλικό το οποίο είχε ταλέντο, τα παιδιά δουλέψανε. Και από εκεί και πέρα μετά από μένα ήρθαν παιδιά τα οποία θέλανε να δουλέψουν μαζί τους πάλι. Οπότε καταφέραμε να κάνουμε κάποιες επιτυχίες είτε με τα κορίτσια με τα αγόρια. Θεωρώ ότι αυτό θα συνεχιστεί. Και όσο πάει καλά και το αντρικό συνδέεται με τις ακαδημίες, γιατί τα παιδιά καλώς κακώς βρίσκουν μεγάλο θάρρος και μεγάλη δύναμη όταν βλέπουν ένα μεγάλο να καταφέρνει τέτοιες επιτυχίες, γιατί θέλουν να κάνουν το ίδιο και αυτά. Γιατί μην ξεχνάμε και το 87 όταν ο Γκάλης και ο Γιάννης πήραν το ευρωπαϊκό, πόσα παιδιά ξεκίνησαν τον μπάσκετ. Οπότε είμαστε μια μικρογραφία εδώ πέρα. Η περιοχή χρειάζεται επιτυχίες, οπότε συνδέονται οι ακαδημίες με το αντρικό, οπότε θεωρώ ότι θα συνεχιστούν όλα αυτά.
1: Κλείνοντας να πω εγώ λοιπόν ότι αύριο το Σάββατο 30 του μήνα στις 4.30 το μεσημέρι είναι ο πρώτος αγώνας μεταξύ της ΜΕΝΤ και της Παναχαϊκής, πάντα στο κλειστό της Εστιαίας, και στις 7.30 θα έχουμε το Σίλα Εδιψού απέναντι
2: στους Αγίους Αργύρους.
1: Ακριβώς. Ναι. Τώρα από τους δύο νικητές θα δούμε το μεγάλο τελικό την Κυριακή 31 του μηνός στις 4 το μεσημέρι και ευχόμαστε και ελπίζουμε
0: να είναι στον τελικό Σίλας και να πάρει δηλαδή
2: όλοι μαζί το ευχόμαστε, ναι, ναι.
1: Και ελπίζουμε να σας δούμε και στη νέα κατηγορία, στη μεγάλη κατηγορία, κάτι που να συνεχίσετε δηλαδή να μας χαρίζετε αυτές τις πολύ όμορφες στιγμές που ζούμε τα τελευταία δύο χρόνια περίπου.
2: Μακάρι, το ευχόμαστε και εμείς, το θέλουμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρίγα.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή σας μέρα.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Λοιπόν, Χρήστο, φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής, έτσι. Και μου οφείλεις κάτι από τον νέο πύργο.
1: Φυσικά, και θα επικοινωνήσουμε με τον πρόεδρο της ΑΕΚ Νέου Πύργου, τον Μπάμπη τον Μπαντάνη, να μας μιλήσει για την μεγάλη γιορτή που ετοιμάζουν για την Κυριακή το βράδυ. Να μας τα πει όμως ο κύριος Μπαντάνης.
0: Σε λίγο.

0: Νίκο. Λοιπόν, Χρήστο, είναι ήδη ο πρόεδρος της ΑΕΚ Νέου Πύργου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ήδη ο κύριος Μπαντάνης στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Μπαντάνη, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Τσελή, και σε εσάς και στους ακροατές σας.
2: Μπάμπη, την Κυριακή το βράδυ στις 9 η ώρα στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου του Νέου Πύργου.
0: Για να μας πει τι θα γίνει τώρα.
2: Έχουμε μια εκδήλωση. Για να μιλάμε για αυτή.
0: Γιατί γίνεται αυτή η εκδήλωση.
1: Ναι, είναι η ετήσια εκδήλωση του καλοκαιριού που κάνουμε, απλά φέτος είναι ένα πιο δυνατό σχήμα. Είναι καθαρά στο πρόγραμμα αυτό, το είχαμε στο πρόγραμμα από την αρχή, ψάχναμε να βρούμε κάτι πιο δυνατό, να βάλουμε πιο πολύ κόσμο μέσα, ώστε να τα εξέλθουμε στα έξοδα της επόμενης χρονιάς, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλα τα έξοδα. Είτε στην γάμα παίξουμε, είτε στη βήτα μας ανεβάσουμε.
0: Τώρα μισό λεπτό. Γιατί εδώ δεν τώρα. Στην γάμα ή στη βήτα. Διότι
2: γιατί θα το ρωτάγαμε έτσι, αλλά να μ' αυστελειώσει.
0: Τι συμβαίνει. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή να παίζετε στη βήτα του χρόνου.
1: Απλά εμείς όταν και αν μας πούν να ανεβούμε, είμαστε καθόλου έτοιμοι να παίξουμε στη βήτα κατηγορία.
0: Πώς μπορεί να συμβεί αυτό.
2: Υπάρχουν φήμες ότι η ομάδα θα γίνει πρώτη.
1: Νομίζω ότι οι φήμες ισχυροποιούνται ακόμη πιο περισσότερο. Όσο περνάνε οι μέρες, ισχυροποιούνται ακόμη περισσότερο.
0: Εξηγήστε μας τι ακριβώς.
1: Νομίζω ότι ανεπίσημα δεν μπορούμε να πούμε κάτι.
2: Η ομάδα το θέλει,
1: αλλά
2: η ομάδα θα πει ναι.
1: Οι ομάδες, τους πρόεδρους που μίλησα, είναι ένα αναμονή.
2: Η ομάδα θα πει ναι, Μπάμπη.
1: Ναι, ξεκάθαρα, ναι. Από την αρχή ήταν ο στόχος μας. Γι' αυτό εξάλλου δεν ξέρω αν το έχετε μάθει, ακόμη και στο Μπαράζ πήγαμε και κάναμε προπόνηση στο Μαντούδι για να βρούμε το γήπεδο. Το θέλαμε πολύ. Δυστυχώς ή ευτυχώς η ωραία ήταν πιο... Για πιο μεγάλη διάρκεια και πρέπει το ποτάσμα δικιά.
2: Πολύ γρήγορα, μιας και σε έχουμε στο τηλέφωνο, να μας πεις πώς πάει η πορεία των εργασιών στο γήπεδό σας και αν έχει ξεκινήσει και η διαδικασία της αδειοδότησης. Τα αποδυτήρια.
1: Τα αποδυτήρια είναι αυτή τη στιγμή το πρώτο μέλημα όλων μας. Του Δήμου και εμάς και του χωριού. Το ξαναλέω αυτό και του συλλόγου από Αθήνα. Οι οποίοι έχουν διάθεση σήμερα να πάμε πάνω στα αποδυτήρια να δούμε τι μπορεί και πώς να βοηθήσουν και αυτοί. Στο να ανταπεξέλθουν σε αυτή τη μεγάλη δυσκολία που έχουμε τα αποδυτήρια.
2: Αδειοδότηση.
1: Το γήπεδο είναι χαλή, είναι πραγματικά χαλή στολίδι το γήπεδο, στολίδι, όπως τα ακούτε. Αλλά τα αποδυτήρια δυστυχώς έχουν το θέμα. Αλλά οι εργασίες θα ξεκινήσουν άμεσα.
2: Αδειοδότηση.
0: Οι εργασίες για τα αποδυτήρια εννοείται. Έτσι.
1: Ναι, για τα αποδυτήρια.
0: Γιατί
1: ναι.
0: Ο άλλος χώρος, τουλάχιστον ο Χροτάπητας, όλα αυτά έχουν λυθεί.
1: Ναι, είναι όλα, είναι καθόλου άτοιμα.
2: Φαντάζομαι ότι.
1: Είμαστε κάπου 10 άτομα από τον πύργο εδώ. Το συμβούλιο και κάποιοι φίλοι μας, οι οποίοι θα ασχοληθούμε με πολύ προσωπική εργασία στον περιβάλλοντα χώρο, στα αποδυτήρια, υδραυλική, πλακατήρες, ηλεκτρολόγοι, όλοι θα βάλουν ό,τι μπορούν τη βοήθεια να τελειώσει αυτό το θέμα μέσα στον Ιούλιο, λογικά να τελειώσει.
2: Φαντάζομαι ότι τα αποδυτήρια είναι σίγουρα ένα κρίσιμο σημείο για να προχωρήσει και το θέμα της αδειοδότησης του γηπέδου.
1: Ναι, μα βέβαια, ναι, μα δεν μπορεί. Τα αποδυτήρια είναι μη λειτουργικά φυσικά.
0: Στόχος, κύριε Μπαντάνη, είναι το χρόνο να παίξετε στο γήπεδό σας.
1: Κύριε Τσελίκα, νομίζω ότι εάν όλα πάνε σίγουρα με το πρόγραμμα για τα αποδυτήρια, νομίζω ότι θα παίξουμε. Δεν υπάρχει λόγος να μην παίξουμε. Δεν υπάρχει.
0: Άρα ο στόχος είναι αυτός, να έχουν ολοκληρωθεί τα πάντα και με το που θα ξεκινήσει το νέο πρωτάθλημα να είναι η έδρα σας εκεί.
1: Να σας πω ότι είναι όλων των παιδιών το όνειρο αυτό να ξαναπαίξουν αυτό το κύπελλο όσο πιο γρήγορα γίνεται.
0: Μάλιστα.
2: Να επιστρέψουμε όμως στην εκδήλωση της Κυριακής. Να πούμε ότι στην πίστα θα υπάρχουν δύο μεγάλες κυρίες της διασκέδασης, η Νάσια Κονιτοπούλου και η Σαμπρίνα. Και θα πλαισιωθούν από τον Νίκο τον Καρδάση, τον Γιάννη Γιακουμάκη και τον Γρηγόρη Κραβαρίτη. Να πω ότι η τιμή εισόδου είναι τα 12 ευρώ, αλλά υπάρχουν και προπολήσεις.
1: Προπολήσεις στα 10 ευρώ. Στα 10 ευρώ.
2: Δεν ξέρω
1: τα
2: αν θέλει.
1: Τα καταστήματα είναι οι Τσιπορομαχίες και η Αλεξία Ραπτοπούλου Γεύσης που έχουν αναλάβει αυτά.
2: Εμείς θα ευχηθούμε επιτυχία στην.
1: Σας καλούμε να έρθετε όλοι σας, ο κ. Τσελίκας που. Τον έχουμε χάσει τελείως και εσάς προσωπικά και Μπεκιάρη να έρθετε στην εκδήλωση. Θα είναι πάρα πολύ ωραία. Καταρχήν θα πάει μέχρι το πρωί, αλλά σκεφτείτε δεν έχουν κλείσει ξενοδοχείο γιατί θα τα γουρίσουν μέχρι το πρωί και μετά να φύγουν κατευθείαν. Οπότε καταλαβαίνετε, το βλέπετε θα είναι πολύ δυνατό.
2: Μεγαλώσαμε, Μπάμπη, και δεν μπορούμε να ξενυχτάμε.
0: Σας εύχομαι να περάσετε καλά και πάρα πολλά να πετύχετε το στόχο, δηλαδή να αποκομίσετε έσοδα τα οποία θα σας χρειαστούν για τα έξοδα της ομάδας για την επόμενη χρονιά.
1: Αυτός. Και μην ξεχάσω ότι την Κυριακή το πρωί θα παραβρεθούμε και εμείς σαν ομάδα στη γιορτή των ωραιών. Μας κάλεσαν οι άνθρωποι και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας τιμά αυτό. Και θα παραβρεθούμε με τριμελή αντιπροσωπεία στην εκδήλωση των ωραιών για την άνοδο στην πέντε κατηγορία.
2: Θα σας δούμε εκεί λοιπόν και πάλι καλή επιτυχία στην εκδήλωση και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Κύριε Πατάνια, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, καλημέρα. Ευχαριστώ.
2: Καλημέρα.
0: Χρήστο, φτάσαμε στο τέλος.
2: Φτάσαμε στο τέλος, είδες, παρότι τελείωσε το πρωτάθλημα, είχαμε να πούμε πολλά πράγματα, έτσι. Δεν τελείωσε και η ζωή, έχουμε πολλά ακόμα να λέμε.
0: Λοιπόν,
2: και μάλιστα θα έχουμε να πούμε και περισσότερα τη Δευτέρα.
0: Την Τρίτη.
2: Την Τρίτη και από τις δύο εκδηλώσεις που θα γίνουν, αλλά και κυρίως με το τι θα γίνει με το ΣΥΛΑ, που έχουμε όλη την αγωνία μας.
0: Ωραία. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που είστε μαζί μας σήμερα. Να ευχαριστήσω τον Κώστα τον Χατζή που ήταν εδώ στο στούντιο και είχε την ευθύνη για την ροή της εκπομπής. Πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας, την εταιρεία Πολυντορό ΜΕ, η οποία βρίσκεται στους ωραίους και παράγει τους οδοκαθαριστές τις γνωστές μπατονέδες Στίπερς. Να ευχαριστήσω επίσης στην τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη με έδρα τα Λουτρά της Εδιψού και τη Λίμνη Ερδίας. Να θυμίσω και τα τηλέφωνα επικοινωνίας, είναι το 698-34-39-981 για το γραφείο των Λουτρών της Εδιψού και το 698-00-58-432 για το γραφείο της Λίμνης. Να σας ευχηθώ καλή συνέχεια. Χρήστο, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Και θα είμαστε πάλι μαζί την ερχόμενη Τρίτη. Καλή σας μέρα.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 11.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Ζήτα εργαλεία.
4: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
3: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
4: Husqvarna,
3: Bosch,
4: DeWalt,
3: Carhartt,
4: Makita,
3: Gardena,
4: Stanley,
3: McCulloch,
4: Oregon.
3: Ζήτα εργαλεία.
4: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
3: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
4: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
3: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

και κανείς μας τίποτα άλλο μη ζητήσει. Σαν παιχνίδι ποιος αντέχει μία ώρα.

χωρίς το αίμα, να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν, και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή.

Δε θυμάμαι τελευταία να μ' αγκάλιασες. Μες στα χέρια μου πεθαίνουνε οι θάλασσες. Με ρωτάνε οι βοριάδες τι σου έλεγα. Δεν τους λέω και μ' αφήνουν μεσοπέλαγα. Τα σεντόνια μου τρελάθηκαν που λείπεις. Το κορμί σου ένας κόκκινος μαγνήτης. Κράτησέ με στη ζωή σου, κράτησέ με. Και στα βάθη της καρδιάς σου κλείδωσέ με. Δεν θυμάμαι τελευταία να γελάσαμε. Κι απ' την άνοιξη καθόλου δεν περάσαμε. Αν ζητήσουνε τα βράδια σου συνάντηση, στο λαιμό σου έχω γράψει την απάντηση.

τελευταία να μ' αγκάλιασες. Μες στα χέρια μου πεθαίνουν οι θάλασσες. Με ρωτάνε οι βοριάδες τι σου έλεγα. Δεν τους λέω και μ' αφήνουν μεσοπέλαγα. Τα σεντόνια μου τρελάθηκαν που λείπεις. Το κορμί σου ένας κόκκινος μαγνήτης. Κράτησέ με στη ζωή σου, κράτησέ με. Και στα βάθη της καρδιάς σου κλείδωσέ με. Δεν θυμάμαι τελευταία να γελάσαμε.

δώσει μια στιγμή να τα διαγράψω. Μπορώ να του δοθώ, να του παραδοθώ και ας ξανακλάψω. Αρκεί να γυρίζω το κεφάλι.

Θέλεις δουλειά για το καλοκαίρι? Θέλεις να εργαστείς στο Club Med και να ζήσεις μια μοναδική επαγγελματική εμπειρία στην Ελλάδα ή τη Γαλλία? Οι υπεύθυνοι προσλήψεων του Club Med έρχονται στην Εδιψώ για να σε γνωρίσουν από κοντά και να σε ενημερώσουν για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στο Κρικολίμανο αλλά και στα ξενοδοχεία του Club Med στη Γαλλία. Θα σε περιμένουν την 5η 4 Ιουνίου από τις 12 ως τις 4 το μεσημέρι στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη στα Λουτρά Εδιψού. Μπορείς να πας με το βιογραφικό σου ή να κάνεις την αίτησή σου εκεί.

κόκκινα σεντόνια. Ένας Γενάρης ρίχνει τα ζάρια σκεφτικός. Πρώτη αγκάλια, λες και με ξέρεις χρόνια.

και λέξεις ιδρωμένες. Ένας καθρέφτης ξεσκεπάζει τη ρογμή. Άσε το φως, παλάμες ενωμένες. Και μη φοβάσαι.

0: Ραδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 11:30. Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
2: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
1: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
2: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Νικολάου.
2: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών.
1: Wurth, Domus, Benman, Metal Meister, FF Group, M Metal.
2: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Εδιψού, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
1: Τηλέφωνο 222 60 24 5 18.
2: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2.30.
1: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ. Καρατσόλιας Wood, τα πάντα για τη θέρμανση.
3: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
3: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας, ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
3: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
3: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
3: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-5989-363.
3: Καρατσόλιας Γουντ. Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
4: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
3: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
4: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
3: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
4: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
3: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
4: Τηλέφωνο 698-216-7954.
3: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
5: Σαν φτάσεις στην άκρη του γκρεμού, ελπίζω να είναι για τη θέα. Μην ψάχνεις να αλλάξεις τους καιρούς, να ελπίζεις πάντα και στα νέα.

0: Ηρακλή Αστιαία. 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 12.
1: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
2: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
1: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
2: Paradox Security.
1: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
2: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
1: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
2: 28 Οκτωβρίου 97. Ιστιαία.
1: Τηλέφωνα 6973 560488 και 22263-00658.
2: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
3: Στη Shell, οι άνθρωποι μας φροντίζουν καθημερινά εσάς και το αυτοκίνητό σας και σας επιβραβεύουν με πλούσια δώρα μέσω της κάρτας Shell Smart Club. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Το Shell V-Power Diesel είναι αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας, εμπειρίας και πάθους των επιστημόνων της Shell. Η μοναδική του σύνθεση με υψηλό αριθμό κετανίων είναι σχεδιασμένη να διατηρεί τον κινητήρα σε άριστη κατάσταση για ακόμα καλύτερη απόδοση. Shell V-Power Diesel. Η τεχνολογία στο diesel.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων, Shell Δούκας Νικηφόρος, Ιστιαία Εύβοιας, τηλέφωνο 22260-52164.
5: Τι ώρα είναι?
6: Τι?
5: Λέω, τι ώρα είναι?
6: Τι λες?
5: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
6: Ναι, και από τιμές?
5: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
6: 1400 ευρώ!
5: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

Θέλεις δουλειά για το καλοκαίρι? Θέλεις να εργαστείς στο Club Med και να ζήσεις μια μοναδική επαγγελματική εμπειρία στην Ελλάδα ή τη Γαλλία? Οι υπεύθυνοι προσλήψεων του Club Med έρχονται στην Ειδυψώ για να σε γνωρίσουν από κοντά και να σε ενημερώσουν για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στο Κρεκολίμανο αλλά και στα ξενοδοχεία του Club Med στη Γαλλία. Θα σε περιμένουν την 5η 4 Ιουνίου από τις 12 ως τις 4 το μεσημέρι στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη στα Λουτρά Ειδυψού. Μπορείς να πας με το βιογραφικό σου ή να κάνεις την αίτησή σου εκεί.

θα παίζουμε σ' αυτό το θείασο μόνος φαντάσματα. Κάτω οι σημαίες στις λεωφόρους που παρελάσαμε. Άλλαξαν λέει τα νεμολόγια και οι ορίζοντες. Μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λίματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Κι οι εξεγέρσεις μας είναι εν γέννη εκτός του κλίματος. Δήλωση τσούλα η ιστορία ότι γεράσαμε. Τις αιμονές μας περισυλλέγουνε τα σκουπιδιάρικα. Όνειρα ξένα, ράκι αλότρια, ζήτω κραυγάσαμε. Και τώρα εισπράττουμε απ' την εξέδρα μας βροχή δεκάρικα.

0: Πολυστιαία. 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
3: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
2: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
3: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια Αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
2: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
3: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
2: Μελετούπολη Study Lab στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός Βάσο Δημητράκη.
3: Τηλέφωνο 698-216-7954.
2: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
4: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
5: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
4: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
5: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Νικολάου.
5: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών
4: Wurth, Domus, Benman, Conmetal Meister, FF Group, M-Metal.
5: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Εδιψού, στην Εθνικής Αντιστάσεως 9.
4: Τηλέφωνο 222-60-24518.
5: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2,5.
4: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ.
6: Ζήτα εργαλεία.
7: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
6: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
7: Husqvarna,
6: Bosch,
7: DeWalt,
6: Carhartt,
7: Makita,
6: Gardena,
7: Stanley,
6: McCulloch,
7: Oregon.
6: Ζήτα εργαλεία.
7: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
6: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
7: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
6: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
8: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
9: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
8: Αξεσουάρ για το κινητό.
9: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
8: Ειδική που και ψαρέματος.
9: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
8: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
9: Εδώ τα έχεις όλα.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 1.
1: Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
2: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
2: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας, ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
2: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
2: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο, Ιστιαίας σε Διψού.
2: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260 56 481
1: και 697 59 89 363.
2: Καρατσόλιας Γουτ.
3: Τι ώρα είναι?
4: Τι?
3: Λέω, τι ώρα είναι?
4: Τι λες?
3: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
4: Ναι, και από τιμές?
3: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
4: 1400 ευρώ!
3: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

Θέλεις δουλειά για το καλοκαίρι? Θέλεις να εργαστείς στο Club Med και να ζήσεις μια μοναδική επαγγελματική εμπειρία στην Ελλάδα ή τη Γαλλία? Οι υπεύθυνοι προσλήψεων του Club Med έρχονται στην Εδιψώ για να σε γνωρίσουν από κοντά και να σε ενημερώσουν για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στο Γρηκολίμανο αλλά και στα ξενοδοχεία του Club Med στη Γαλλία. Θα σε περιμένουν την 5η 4 Ιουνίου από τις 12 ως τις 4 το μεσημέρι στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη στα Λουτρά Εδιψού. Μπορείς να πας με το βιογραφικό σου ή να κάνεις την αίτησή σου εκεί.

0: Ραδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
3: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
2: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
3: Paradox Security.
2: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
3: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
2: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
3: 28 Οκτωβρίου 97.
2: Τηλέφωνα 6973-560-488 και 22263-00658.
3: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
4: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
5: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
4: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
5: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
4: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
5: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
4: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
5: Τηλέφωνο 698-216-7954.
4: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Radio Istiaea 104,4.
1: Σε επεισόδιο από τα φιλαράκια, η Μόνικα μιλάει εκστασιασμένη για το τυρί. Γενικά για το πόσο της αρέσουν τα τυριά. Και ποιος μπορεί να πει το αντίθετο?
2: I would like to go to France and eat nothing but bread and cheese. No, not even bread, just cheese.
1: Τι θα έλεγες για ένα εντυπωσιακό πλατό τυριών που μπορεί να συνδυάσει ποικιλία υφών, δηλαδή σκληρά μαλακά μπλε, αλλά και υπέροχων γεύσεων ήπιες πικάντικες. Το καλύτερο είναι να συνοδεύονται από φρούτα όπως μήλο, αποξηραμένα βερίκοκα και σίκα, αλλά και ξηρούς καρπούς όπως καρύδια αμύγδαλα. Με λίγες φέτες προσούτο και σαλάμι αέρος, αυτό το πλατό τυριών είναι ιδανική επιλογή για την παρέα. Για να απολαύσετε τις γεύσεις στο maximum, αφήστε τα τυριά σε θερμοκρασία δωματίου περίπου 30 λεπτά πριν το σερβίρισμα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Radio Estiea 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 2.
1: Στη Shell οι άνθρωποι προετοιμάζονται. Φροντίζουν τα πάντα. Και ελέγχουν κάθε λεπτομέρεια για να είναι έτοιμοι από την πρώτη στιγμή να σας προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Στη Shell, οι επιστήμονες μας είναι αφοσιωμένοι στο να βρίσκουν τρόπους να βελτιώνουν τα καύσιμά μας. Η μοναδική σύνθεση της νέας Shell V-Power είναι σχεδιασμένη να προσφέρει περισσότερη δύναμη και ενεργή προστασία στον κινητήρα για πιο ξένιαστη οδήγηση. Νέα Shell V-Power με αυξημένο αριθμό οκτανίων. Καλύτερη απόδοση, μεγαλύτερη προστασία.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων. Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
3: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
4: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
3: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
4: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
3: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
4: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
3: Φιάλες υγραερίου.
4: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
3: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
4: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56481
3: και 697-5989-363.
4: Καρατσόλιας Γουτ.
5: Τι ώρα είναι?
6: Τι?
5: Λέω, τι ώρα είναι?
6: Τι λες?
5: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
6: Ναι, και από τιμές?
5: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
6: 1400 ευρώ!
5: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
7: Και τώρα, δυναμούστε τα ηχεία. DJ One Feeling on the mix. Ο DJ One Feeling μιξάρει στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
8: Hey One Feeling, let's fly together.
7: Together. One Feeling, πάτα play.
9: Καλώς ήρθατε στην DC One 321. Αναμένουμε να είμαστε στον αέρα σε 3 λεπτά. Σας παρακαλούμε να παραγγείλετε ό,τι θέλετε να πιείτε αυτή τη στιγμή. Απενεργοποιήστε όλες τις ηλεκτρονικές σας συσκευές και αφοσιωθείτε στη διασκέδαση και στο χορό. Το να μην χορεύετε απαγορεύεται στη διάρκεια της πτήσης. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την One Party Venture Lines. Απολαύστε την πτήση σας.
10: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη

0: Κυριακή Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Και τώρα, δυναμούστε τα ηχεία. DJ One Feeling on the mix. Ο DJ One Feeling μιξάρει στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
2: Hey One Feeling, let's fly together.
1: One Feeling, πάτα play.

0: Πολυστιαία. 100,4. 100,4.
1: Και τώρα, δυναμούστε τα ηχεία. DJ One Feeling on the mix. Ο DJ One Feeling μιξάρει στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
2: Hey One Feeling, let's fly together.
1: One Feeling, πάτα play.

Την πατά τη θρηματίζει. Στα θυμωμένα κύματά μου. Δεν με γλιτώνει, με βυθίζει. Δεν με διαβάζει, με αδειάζει. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύει. Επιλογέ σου δεν

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Και τώρα, δυναμώστε τα ηχεία. DJ One Feeling on the mix. Ο DJ One Feeling μιξάρει στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
2: Hey One Feeling, let's fly together.
1: One Feeling, πάτα play.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 4.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
4: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
3: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
4: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
3: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
4: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
3: Φιάλες υγραερίου.
4: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
3: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
4: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
3: και 697-5989-363.
4: Καρατσόλιας Γουτ.
5: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
6: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
5: Αξεσουάρ για το κινητό.
6: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
5: Ειδική που και ψαρέματος.
6: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
5: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
6: Εδώ τα έχεις όλα.

το γραμμένο σ' αγαπώ. Είναι στο δρόμο φανερό. Αν η βροχή δεν μπορεί να το σβήσει, κι αν μάλλον σώμα περπατάς, το σ' αγαπώ μου να πατάς. Να νικηθώ και αυτό ας κοστίσει.

Θέλεις δουλειά για το καλοκαίρι? Θέλεις να εργαστείς στο Club Med και να ζήσεις μια μοναδική επαγγελματική εμπειρία στην Ελλάδα ή τη Γαλλία? Οι υπεύθυνοι προσλήψεων του Club Med έρχονται στην Ειδυψώ για να σε γνωρίσουν από κοντά και να σε ενημερώσουν για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στο Κρικολίμανο αλλά και στα ξενοδοχεία του Club Med στη Γαλλία. Θα σε περιμένουν την 5η 4 Ιουνίου από τις 12 ως τις 4 το μεσημέρι στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη στα Λουτρά Ειδυψού. Μπορείς να πας με το βιογραφικό σου ή να κάνεις την αίτησή σου εκεί.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
3: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
2: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
3: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια Αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
2: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
3: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
2: Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός Βάσο Δημητράκη.
3: Τηλέφωνο 698-216-7954.
2: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
4: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
5: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
4: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
5: Paradox Security.
4: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
5: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
4: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
5: 28 Οκτωβρίου 97. Εστιαία.
4: Τηλέφωνα 6973 560488 και 22263-00658.
5: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
6: Ζήτα εργαλεία.
7: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
6: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
7: Husqvarna,
6: Bosch,
7: DeWalt,
6: Carhartt,
7: Makita,
6: Gardena,
7: Stanley,
6: McCulloch,
7: Oregon.
6: Ζήτα εργαλεία.
7: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
6: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
7: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
6: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Ιστιαία 104,4.
1: Κάποιες φορές, μία ολιγοήμερη απόδραση είναι αυτό που χρειάζεσαι. Στο Φενεό Κορινθίας, σε υψόμετρο 900 μέτρων, βρίσκεται η τεχνητή λίμνη Δόξα. Είναι περιοχή Natura, ιδιαίτερου φυσικού κάλους, η οποία μάλιστα στο κέντρο της έχει και τον ιερό ναό του Αγίου Φανουρίου. Θα συναντήσεις τη βόλτα που θα κάνεις πολλά υδρόβια πουλιά, βατράχια, χελώνες, σαρκάδια. Εκεί στη λίμνη Δόξα στο Φενεό Κορινθίας είναι το τέλειο μέρος για πικνίκ με την παρέα, σε κάποιο λοφάκι της λίμνης, αγνατεύοντας στη φύση. Φρόντισε στο πικνίκ να έχεις ετοιμάσει γευστικά τοστάκια με Kerrygold Regatto, φέτες γαλοπούλα και ντομάτα για να τρελάνεις την παρέα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

πάω. Τόσα πολλά κάνω σκέψεις μπλεγμένες. Δε χωρούν στην καρδιά και ανεβαίνουν σπασμένες. Νιώθω

0: Ελληνική Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 5.
1: Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
2: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
2: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
2: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
2: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
2: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-5989-363.
2: Καρατσόλιας Γουτ.
0: Τι ώρα είναι?
3: Τι?
0: Λέω, τι ώρα είναι?
3: Τι λες?
0: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
3: Ναι, και από τιμές?
0: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ίδιψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
3: 1400 ευρώ!
0: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 5:30. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
3: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινά από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
4: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
3: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
4: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια Αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
3: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
4: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
3: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
4: Τηλέφωνο 698-216-7954.
3: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
5: Στη Shell, οι άνθρωποι μας φροντίζουν καθημερινά εσάς και το αυτοκίνητό σας και σας επιβραβεύουν με πλούσια δώρα μέσω της κάρτας Shell Smart Club. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Το Shell V-Power Diesel είναι αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας, εμπειρίας και πάθους των επιστημόνων της Shell. Η μοναδική του σύνθεση με υψηλό αριθμό κετανίων είναι σχεδιασμένη να διατηρεί τον κινητήρα σε άριστη κατάσταση για ακόμα καλύτερη απόδοση. Shell V-Power Diesel. Η τεχνολογία στο diesel.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων. Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
7: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
8: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
7: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
8: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: Νικολάου.
8: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών.
7: Wurth, Domus, Benman, Metal Meister, FF Group, M Metal.
8: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Εδιψού, στην Εθνικής Αντιστάσεως 9.
7: Τηλέφωνο 222-60-24518.
8: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2.30.
7: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή, είναι εδώ.

Είναι το Internet Report στο Radio Istia 100,4. Μια ορίζει επίμονα η γάτα ή γαβγίζει το σκυλάκι σας και δεν ξέρετε γιατί? Μια κινέζικη startup σας έχει την απάντηση. Έφτιαξε μια συσκευή που μέσω τεχνητής νοημοσύνης αναγνωρίζει τι θέλουν να μας πουν οι μικροί μας φίλοι. Και μάλιστα ισχυρίζεται ότι έχει 95% ακρίβεια. Έχει ήδη πολλές προπαραγγελίες, ενώ το κόστος αναμένεται κοντά στα 100 ευρώ. Πάμε στο επερχόμενο Μουντιάλ, όπου σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαιτητές θα φοράνε κάμερες στο κεφάλι τους για να μπορούμε να βλέπουμε και εμείς από τις τηλεοράσεις μας τι είδαν, αλλά και τι δεν είδαν. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν το Internet Report στον

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 6.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
4: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
3: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
4: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
3: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
4: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
3: Φιάλες υγραερίου.
4: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
3: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Ειδιψού.
4: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260 56 481
3: και 697 59 89 363.
4: Καρατσόλιας Γουτ.

Θέλεις δουλειά για το καλοκαίρι? Θέλεις να εργαστείς στο Club Med και να ζήσεις μια μοναδική επαγγελματική εμπειρία στην Ελλάδα ή τη Γαλλία? Οι υπεύθυνοι προσλήψεων του Club Med έρχονται στην Εδιψώ για να σε γνωρίσουν από κοντά και να σε ενημερώσουν για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στο Κρικολίμανο αλλά και στα ξενοδοχεία του Club Med στη Γαλλία. Θα σε περιμένουν την 5η 4 Ιουνίου από τις 12 ως τις 4 το μεσημέρι στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη στα Λουτρά Εδιψού. Μπορείς να πας με το βιογραφικό σου ή να κάνεις την αίτησή σου εκεί.

0: πάνε οι καρδιά.
1: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
4: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
3: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
4: Paradox Security.
3: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
4: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
3: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
4: 28 Οκτωβρίου 97. Εστιαία.
3: Τηλέφωνα 6973 560 488 και 2263-00658.
4: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
5: Ζήτα εργαλεία.
6: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
5: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
6: Husqvarna,
5: Bosch,
6: DeWalt,
5: Carhartt,
6: Makita,
5: Gardena,
6: Stanley,
5: McCulloch,
6: Oregon.
5: Ζήτα εργαλεία.
6: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
5: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
6: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
5: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
7: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
8: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
7: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
8: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
7: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
8: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
7: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
8: Τηλέφωνο 698-216-7954.
7: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

Τα μουσικά νέα μας στο Radio Estiaea 100,4. Ο Calvin Harris επιστρέφει με νέο καλοκαιρινό single. Συνεργάζεται με την Ιρλανδέζα Jazzy και κυκλοφορούν το Satisfy. Ας πάρουμε μια ιδέα. Επιστροφή και για τους Maroon 5 με τον Adam Levine και την παρέα του να μας λένε Heroin. Ας το ακούσουμε. Οι δικοί μας Playmen συνεργάζονται με την Ελένη Φουρέιρα και μας παρουσιάζουν το Tulum. Ας το ακούσουμε.

0: Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Μην ρωτάς κανέναν, δες τι κάνω. Μην ακούς του κόσμου την βοή. Το έχεις δει για σένα.

0: μαζί.
1: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 7.
2: Τι ώρα είναι?
3: Τι?
2: Λέω, τι ώρα είναι?
3: Τι λες?
2: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
3: Ναι, και από τιμές?
2: Ξέρεις τώρα. Μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
3: 1400 ευρώ!
2: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
4: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
5: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
4: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
5: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
4: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
5: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
4: Φιάλες υγραερίου.
5: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
4: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Ειδιψού.
5: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260 56 481
4: και 697 59 89 363.
5: Καρατσόλιας Γουτ.
4: Ζήτα εργαλεία.
6: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
7: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
6: Husqvarna,
7: Bosch,
6: DeWalt,
7: Carhartt,
6: Makita,
7: Gardena,
6: Stanley,
7: McCulloch,
6: Oregon.
7: Ζήτα εργαλεία.
6: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
7: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
6: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
7: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
8: Τα θέλεις όλα, τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
9: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
8: Αξεσουάρ για το κινητό.
9: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
8: Ειδική που και ψαρέματος.
9: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
8: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
9: Εδώ τα έχεις όλα.

τόσα πολλά κάνω σκέψεις μπλεγμένες. Δεν χωρούν στην καρδιά και ανεβαίνουν σπασμένες. Νιώθω τόσα

σίγουρα θα είχε το όνομά σου. Αν η αγάπη είχε χρώματα, θα είχε μόνο τα δικά σου. Αν η

0: Ραδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Στη Shell οι άνθρωποι προετοιμάζονται. Φροντίζουν τα πάντα. Και ελέγχουν κάθε λεπτομέρεια για να είναι έτοιμοι από την πρώτη στιγμή να σας προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Στη Shell οι επιστήμονες μας είναι αφοσιωμένοι στο να βρίσκουν τρόπους να βελτιώνουν τα καύσιμά μας. Η μοναδική σύνθεση της νέας Shell V-Power είναι σχεδιασμένη να προσφέρει περισσότερη δύναμη και ενεργή προστασία στον κινητήρα για πιο ξένιαστη οδήγηση. Νέα Shell V-Power με αυξημένο αριθμό οκτανίων. Καλύτερη απόδοση, μεγαλύτερη προστασία.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων. Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
4: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
5: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
4: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
5: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια Αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
4: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
5: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
4: Μελετούπολη Study Lab στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός Βάσο Δημητράκη.
5: Τηλέφωνο 698-216-7954.
4: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

ήλιος που γέρνει μου φταίει, είσαι σκοτάδι σε φέρνει. Φταίει η νύχτα που όνειρα κάνει μου φταίει, που ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει η ψυχή που παλιώνει και κλαίει για ό,τι πια τελειώνει. Φόβοι σαν θεάτες γύρω γύρω ποντά.

καίει. Ο μικρός ουρανός σε μου κρύβει, το μεγάλο κρεμό σου φταίει. Που είναι η ζωή μια αρένα στην πάλη, εμείς δεν ήμασταν ένα.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Ιστιαία 104,4.
1: Κάποιες φορές, μία ολιγοήμερη απόδραση είναι αυτό που χρειάζεσαι. Στο Φενεό Κορινθίας, σε υψόμετρο 900 μέτρων, βρίσκεται η τεχνητή λίμνη Δόξα. Είναι περιοχή Natura, ιδιαίτερου φυσικού κάλους, η οποία μάλιστα στο κέντρο της έχει και τον ιερό ναό του Αγίου Φανουρίου. Θα συναντήσεις τη βόλτα που θα κάνεις πολλά υδρόβια πουλιά, βατράχια, χελώνες, σαρκάδια. Εκεί στη λίμνη Δόξα στο Φενεό Κορινθίας είναι το τέλειο μέρος για πικνίκ με την παρέα, σε κάποιο λοφάκι της λίμνης, αγνατεύοντας στη φύση. Φρόντισε στο πικνίκ να έχεις ετοιμάσει γευστικά τοστάκια με Kerrygold Regatto, φέτες γαλοπούλα και ντομάτα για να τρελάνεις την παρέα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

Εγώ ξέρω πως σκέφτεσαι τα ίδια με μένα. Μοιάζει σαν να είναι αδύνατο, το ίδιο λέω σε μένα. Υπάρχουν μέσα μου στιγμές

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 8.
1: Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
2: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
2: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας, ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
2: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
2: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο, Ιστιαία σε Διψού.
2: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260 56 481
1: και 697 59 89 363.
2: Καρατσόλιας Γουτ.
3: Τι ώρα είναι?
4: Τι?
3: Λέω, τι ώρα είναι?
4: Τι λες?
3: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
4: Ναι, και από τιμές?
3: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
4: 1400 ευρώ!
3: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή, στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

Θέλεις δουλειά για το καλοκαίρι? Θέλεις να εργαστείς στο Club Med και να ζήσεις μια μοναδική επαγγελματική εμπειρία στην Ελλάδα ή τη Γαλλία? Οι υπεύθυνοι προσλήψεων του Club Med έρχονται στην Εδιψώ για να σε γνωρίσουν από κοντά και να σε ενημερώσουν για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στο Κρεκολίμανο αλλά και στα ξενοδοχεία του Club Med στη Γαλλία. Θα σε περιμένουν την 5η 4 Ιουνίου από τις 12 ως τις 4 το μεσημέρι στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη στα Λουτρά Εδιψού. Μπορείς να πας με το βιογραφικό σου ή να κάνεις την αίτησή σου εκεί.

0: ελπίδα κρατά. Ράδιο Εστιαία 100,4.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
3: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
2: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
3: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
2: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
3: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
2: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
3: Τηλέφωνο 698-216-7954.
2: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
4: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
5: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
4: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
5: Paradox Security.
4: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
5: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
4: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
5: 28 Οκτωβρίου 97. Εστιαία.
4: Τηλέφωνα 6973 560 488 και 22263 00658.
5: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.

αργοί που μας κρατούσανε μαζί. Σε σχέση ψυχοφθόρα δεν μένω ούτε ώρα και έχω αργήσει και πολύ.

θυμάμαι. Δεν είχε happy end για μας. Πολύ λυπάμαι. Μες στην καρδιά μου η φυγή. Σαν ακριβέλους, αδειογράφους στην ψυχή. Οι τίτλοι τέλους σε μια βαλίτσα μια ζωή. Θα τη διπλώσω έξω από την πόρτα σου να βγει.

0: Γίνα στο Ράδιο Ιστιαία 104,4.
1: Η σαλάτα με αβοκάντο και τυρί αποτελεί μια υπέροχη θρεπτική επιλογή. Άλλωστε το αβοκάντο είναι από μόνο του υπερτροφή υψηλής διατροφικής αξίας, πλούσιο σε φυτικές ίνες, κάλιο, βιταμίνες, ενώ συμβάλλει στη μείωση της LDL και των τριγλυκεριδίων. Μπορείς να βράσεις μπρόκολο και κολοκύθι και αφού τα σουρώσεις, τα βάζεις σε νερό με πάγο για να διατηρηθούν. Μετά, τα κόβεις σε ακανόνιστα κομμάτια μέσα σε ένα μπολ και προσθέτεις φέτες αβοκάντο, λίγα ντοματίνια και τυρί. Βάζεις σαλάτα, πιπέρι και ελαιόλαδο και έχεις μια γευστικότατη επιλογή πλήρους γεύματος. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 9.
1: Στη ΣΕΛ οι άνθρωποι μας φροντίζουν καθημερινά εσάς και το αυτοκίνητό σας και σας επιβραβεύουν με πλούσια δώρα μέσω της κάρτας Shell Smart Club. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Το Shell V-Power Diesel είναι αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας, εμπειρίας και πάθους των επιστημόνων της Shell. Η μοναδική του σύνθεση, με υψηλό αριθμό κετανίων, είναι σχεδιασμένη να διατηρεί τον κινητήρα σε άριστη κατάσταση για ακόμα καλύτερη απόδοση. Shell V-Power Diesel. Η τεχνολογία στο diesel.
2: Πρατήριο Υγρών Καυσίμων, Σελ Δούκας Νικηφόρος, Ιστιαία Εύβοιας, τηλέφωνο 22260-52164.
3: Τα θέλεις όλα, τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
4: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
3: Αξεσουάρια το κινητό.
4: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
3: Ειδική που και ψαρέματος.
4: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
3: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
4: Εδώ τα έχεις όλα.

0: Radio Estiea 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 9:30. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
3: Τι ώρα είναι?
4: Τι?
3: Λέω, τι ώρα είναι?
4: Τι λες?
3: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
4: Ναι, και από τιμές?
3: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
4: 1400 ευρώ!
3: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

Τόσα που θέλω να σου πω, κρυμμένα μέσα στο βυθό. Είναι πολλά, ίσως τα γράψω σε χαρτί, ίσως τα πω με ένα φιλί.

γλυκό. Παιχνίδι γλυκό. Δεν είναι αρκετό. Να στο φωνάζω στην επόμενη μέρα. Σ' όλο τον κόσμο δυνατά να ακουστώ. Κι απ' το φεγγάρι

Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 10.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.